ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς το να και ασάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Ε, είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακ...

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
2: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Κυρίες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σημεία οι Κολοκοτρονέοι που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν βρουλιά στην Παναγιά, φρουλιά και στους Αγίους και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πτώμια τα αεροπλάνα το σπίτι σου απάνω, θα κεδάσω κάνα μια παγωγή. Τα πτώμια τα αεροπλάνα το σπίτι σου απάνω, θα κεδάσω κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Μπορούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
10: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
9: Για πες
11: μου, ναι. Κύρι, κύρι, μία λέξη.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Μερούδια, κύρι, κύρι, μία λέξη.
9: Στελίτσα, θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξω.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Θα έρθω να τον τίναξω στην πάρο και στην άξω.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρο και στην άξω.
9: Θα έρθω να τον τίναξω στην πάρο και στην άξω.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
10: που σε ξέρω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
10: που σε ξέρω.
12: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, σότο. Καρότα, σότο.
12: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Πουλά λάχανα, μπαμπή. Μπαμπή, μιλάμε για λάχανα. Και μαρούλια.
11: Μία λέξη.
9: Θα έρθω να τον τίναξω στην πάρο και στην άξω.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
10: που σε ξέρω. Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ θα λυγείς άλλα μέρη.
12: Πρώτα ακόμα 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
13: Πολύ λάχανο, καγκελάριε. Έλα να δεις κάτι αγκούρια, καγκελάριε.
12: Για όλους
4: όσους αρχιάλλον
13: για ροχάνα. Τι Γιώργο μου.
4: Έλα.
13: Του πένει.

0: Καλά να σου παραθύρει η Γιαννάκη Παναγιώτη.
1: Παύρα μαχαλέ.
2: Μη γελάς. Να γελάς.
3: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Παλάκας.
4: Ποιο, ρε.
0: Παλάκας.
4: Βλέπω κι εγώ.
0: Ναι, παλάκα. Ναι, Θεοχαρούλη μου.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, Θεοχαρούλη γίγαντα.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Τι είναι αυτό, ρε, Λεβέντη. Με την κουρμοστασιά σου.
4: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Να το, Άλκη, παλικουβέντα.
3: Άλκη. Να το, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Να το, Άλκη.
3: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Να.
4: Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ. Δίπλα
0: στον Κουκουνάβα. Από πίσω του Παπαρίζου.
4: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Καραπιάλα. Να το. Κυνηγάει τον Καρακώστα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
4: Τι να δεις, ρε, Μουσιάς, αφού σου είσαι φάγαμε. Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε.
0: Ναι, Καραπιάλα. Ναι.
3: Αμάν.
0: Αμάν, Αρβανιτάκου.
3: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Η νύφινη.
3: Αρβανιτάκου,
0: η νύφινη.
4: Τι γοργόνα. Βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
3: Αμάν.
0: Αρβανιτάκου, η νύφινη. Έρχεται.
3: Ακούρε πού στην γοργόνα, ρε.
0: Πού πού. Γοργόνα,
4: ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Πάψε, ρε.
5: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μα.
0: Πού, ρε.
5: Στη Σημαδούρα.
0: Πού, ρε, φίλε, πού.
5: Αυτό δίπλα στη Σημαδούρα.
0: Α, παρακολουθώ.
3: Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
4: Τι να δει, ρε, Μπουχέ.
0: Τι ρουμπάνε, βλέψε.
5: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε.
0: Ραφαήλ, του βλέψε.
3: Αμάν.
0: Αμάν.
3: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν.
3: Ακούρε πού στην γοργόνα, ρε.
0: Κυρανίτσα, να
5: το. Μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
3: Αμάν.
0: Αμάν, κυρανίτσα.
3: Αμάν. Γοργόνα είναι, ρε.
0: Πασφαλιάνη, γοργόνα.
3: Πού στην γοργόνα, ρε.
0: Ο Θωμά του Παγιάννη. Ο Τόνι Σουμπούρα.
5: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μα. Θε να μα ρωτήσει για τον Αλέξανδρο.
0: Ο Θοδωρή Σουλίρα. Με την πουλτόζα.
3: Αμάν. Γουργόνα,
0: ο Θοδωρής σου γύρασε με την πουλτόζα.
3: Ρε, πού στην γοργόνα, ρε.
0: Να, μάνα. Αλλού, ρε, καγκελαρία.
5: Γοργόνα είναι, ακούρια. Μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω ακούρια. Μας.
0: Κώστα, κάτσε.
5: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Απάνωτσο, ρε, γύρα. Απάνωτσα.
6: Εσείς ψαράδες.
0: Εσύ, Θοδωρή, γύρα. Με την πουλτόζα σου.
5: Για μας, λέει.
0: Μας τα κούλα.
6: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
0: Μπάμπη, μη κουνιάται η άλλη.
6: Ζει ή απέθανε.
0: Τράβα κουμπί να φύγουμε, Φανούλη.
4: Εδώ ζει ακόμα ζολότα στο Μεγάλο.
0: Τράβα κουμπί να φύγουμε, Κυρανίτσα.
4: Εσύ τράβα κουμπί να φύγουμε. Μαλακίες ρωτάει το κοριτσάκι.
5: Εντάξει, μωρά, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να.
0: Όρμα, ρε! Όρμα! Όρμα, παπί! Όρμα! Παπί, δώσ' τον! Πάτο!
5: Απάνω του έδωσε!
0: Απάνω του, ρε Βασίλη!
5: Η Ελλάδα ποτέ δεν.
0: Απάνω του, Βασιλάκι! Κουτσομέρφο κίστου!
5: Χιστήκαμε,
0: Αλία, χιστήκαμε. Σουφλιάς, πάρτα! Τρία τσόνια και δυο πιά με την ίδια του σουφλιά. Μπράβο, Χρήστο.
5: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε, αδέρφια.
5: Χιστήκαμε, αδέρφια.
0: Μπράβο, Παυλούκο. Του είπα, Βλάρα Μπακαγιάννη, γίγαντα. Αλεξούδης. Αμάν, Αλεξούδη. Έλα, Ραϊμόντε Φάτους. Αλμπάνι.
5: Χεστήκαμε, αδέρφια.
0: Αμάν, αδέρφια.
7: Αν δεν το πάει για βροχή.
0: Μάλλον θα χιονίσει, Κυρανίτσα.
7: Μάλλον θα χιονίσει.
0: Οδυσσέα, εσύ τι λες, ε.
7: Αν δεν το πάει για βροχή. Αν δεν το πάει για βροχή.
0: Μάλλον θα χιονίσει, Οδυσσέα.
7: Μάλλον θα χιονίσει.
8: Καλύτερα.
0: Καλύτερα.
7: Αν δεν τα

0: Ρε Παπλή, ταχυτή του γάλα, ρε. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαριά, Παναγιώτης Καλφούτσος, Μασταχούνας, Παπαριά, Μουσόλη, Παπαριά,
1: Παπαριά, πώς λέμε,
0: Μπαταριά, ναι, Σότο,
1: Μπαταριά,
0: Μπαταριά, Σότο,
1: Πιπεριά,
0: Πιπεριά, Σότο, Κοινάνικη Καυτηρή, Σότο,
1: Μπαταριά, πώς λέμε, Πιπεριά,
0: ναι, άμπραβο, δώσουμε Πιπεριά, Καυτηρή, ακόμα του Σότο,
1: Πιπεριά,
0: την κυρίση Πιπηριάς, άμπραβο, ωραίος. Πού είσαι, χρυσό μου, πού είσαι.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Ναι.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, μαουνούλη.
2: Την παλαντέζα.
0: Πώς τον είπαμε.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Πώς τον είπαμε.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Κώστα,
2: την παλαντέζα. Χριστάκη,
0: την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα, τι ερώτηση.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Πάει η παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Δώσε μια παλαντέζα ακόμα, ρε.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Καραπιάλα, πάει. Την παλαντέζα, καραπιάλα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Βγάλ την κουκουνάβα, βγάλ την.
4: Φύγετε, ευλογημένες,
0: να κάνω. Την κουκουνάβα μέσα. Γεια σου, αστέρι, εκεί κατά.
4: Την παλαντέζα,
2: την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Αντώνη
2: μου, την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Όχι.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δε φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά καρδούλα μου. Τα ίσου περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο.
5: Σου
0: άσπασα τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρνοι λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν από τα καγανιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σκίσκαν καρτσόν. Οπα! Οπα, οπα! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε πάνω, σε κάτω, σε δόθη, σε κίνδυ, μέσω λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και μπαρβάρδε, Θεσσαλικέλα, ε. Καλημέρα, Μακεδονομάχη, Γεωμάχη, Θεσσαλομάχη. Βασίλη, φά τους όλους. Καλημέρα, λεβεντόπεδα. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα τον ανήφορο τραβάει φτιόλο, διβιλίγκ, λιγκλίγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά του Ρουτούρου FM Baby 95 και ένα χλάπα της χλούπα της. Έλα, Λάκη μου!
6: Λάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάκη μου, ντερβίση, το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ να με σου σβήσει. Καλημέρα, ρε Λάκη, τι κάνεις, ρε Λάκη?
6: Είναι εδώ, αγναντεύω το Μαξέ.
0: Ζήτω η γόνη και το ταβέλτε του τη γόνη. Αγναντεύεις τον Μαξέ, Λάκη?
6: Ναι,
0: τον έφτιαξες τον Μαξέ σου, Λάκη μου?
6: Έβαλα λίγο υπουργή.
0: Τι έβαλες, Λάκη μου, στο Μαξέ?
6: 6 ντοματιές, 5 κολοκυθιές.
0: 6 ντοματιές, 5 κολοκυθιές.
6: Και μία μελιτζάνα και μία πιπεριά.
0: Μία μελιτζάνα και μία πιπεριά. Αγκούρια δεν έβαλες, Λάκη?
6: Όχι, δεν βάζεις.
0: Δεν βάζεις αγκούρια. Οι μελιτζάνες είναι μεγάλες, Λάκη?
6: Όχι, μικρά, Βιτόρια.
0: Μικρές, α, δεν βγαίνουν μεγάλες μελιτζάνες?
6: Μεγάλη, βγαίνει
0: φυτόρια. Α, πολύ... βγαίνει όμως μεγάλη μελιτζάνα, ε!
6: Ναι.
0: Άμα βγει, Λάκη, κράτα μια μεγάλη να τη δώσω δώρο στο καγκελάριο.
6: Καλώς.
0: Τι κάνεις, Λάκη μου, πώς πήγε η σούπα μας χθες, Λάκη?
6: Καλή, με χαρά.
0: Τι έχει το. Σήμερα είναι Τετάρτη, τον έχουμε στο Κατάρτη, μέρα του Αντάρτη, Καραπιάλα και ο μήνας έχει 13, παρακαλώ. Τσαγίας γλυκερία σήμερα, γλυκά, γλυκά. Λάκη μου, Λάκη μου, ζήτω εγώ και το ταβέλι του τριγώνει, Λάκη. Από το Λάκη της καρδιάς μας, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά.
6: Για το Θοδωρή Σολομό.
0: Το μεγάλο Θοδωρή Σολομό, το κομμάτι της Ελάτιας.
6: Για τον Νίκο Ατλάντικ.
0: Τα σέβη μας.
6: για το φιλί του Αντώνη και το Θανάση του Μουσουλίμη Ποτάζες, για το φίλο του

0: Πώς θα κάνουμε τις ωραίες πατάτες?
1: Πολύ ωραία πατάτα έχει ο Θύμιος ο Μπόσικας, παρακαλώ. Πατάτα special.
0: Τι ώρα είναι και 10, μπαράς ξύπνησε ακόμα.
1: Τώρα όπου να είναι ξυπνάει η Λάκη.
0: Ακούει, το βάζει στο ραδιόφωνο του.
1: Το έχει εκεί στα χαμηλά για να τον έτσι να τον ξυπνάει έτσι να το ξύπνα ρε Θύμιο.
0: Ακούει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, Λάκη μου, ναι, Λάκη μου, ναι, λεβέντε μου, γίγαντα. Ναι, Λάκη μου!
0: Για το Σάκη το δάσκαλο.
1: Για το Σάκη δάσκαλε, συνταξιούχε.
0: Συνταξιούχος
1: είναι, Λάκη, ε. Μπράβο, Λάκη μου, μπράβο, γίγαντά μου, μπράβο, κομμάτα των γόνων. Χαιρετήματα, Λάκη, από τον Ηλία το Ζαμπλιάκη.
0: Να είναι καλά.
1: Από το Στέλιο το Κουκουλιά, τρία τσόνια και δύο πιά, Λάκη.
0: Να είναι καλά, για αυτός.
1: Ναι, Λάκη, από τον Βασίλη τον Κυρίτσι, ζει τον Λάκης, λέει.
0: Να είναι καλά και αυτός.
1: Μπράβο, Λάκη.
0: Ποια είναι να βάλω, δεν θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει, να είμαστε όλοι καλά, Λάκη, καλή Τετάρτη να έχουμε, Λάκη μου.
0: Έγινε, παλικάρι.
1: Γεια σου ρε Λάκη άρχοντα, πάρ' στα υπάρχοντα μεγάλε Λάκη γίγαντα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
1: Κιλοτάρχη.
2: Τι κάνει φίλε μου Νίκο.
1: Καλημερίζω τον τεράστιο, τον μοναδικό, τον έναν, τον ατελείωτο, τον άνθρωπο των έργων, τον Στέφανο του Κουτσομέρκο, τον Στέφανο Λαμπόμπα, τον γνωστό κιλοτάρχη παρακαλώ, του Λιβαδίου. Γίγαντα, ατελείωτε. Καλημέρα, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα για μία ακόμη φορά, κιλοτάρχη μου. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μπακλαβά. Μπακλαβάς από πού είσαι, ρε? Ε, Δημήτρη Μπακλαβά. Καλημέρα, Δημήτρη Μπακλαβά. Μπακλαβά, είσαι γωνία, λέει, ρωτάει ο κιλοτάρχης. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Κοτούλα, το λεβέντη μας. Από τον Κρανώνα με τον Ηλία το Γάλλο. Καλημέρα στα λεπεντόπεδα εκεί πέρα. Κάτσε να τους ρίξω. Κιλοτάρχη, μισό λεπτό να ρίξουμε μια βεντούζα special παρακαλώ στα παιδιά εκεί. Για να δούμε. Μιχάλης Κουτούλας και λοιπές δημογραφικές αυτών δυνάμεις. Για να τους ρίξω μια βεντούζα, κιλοτάρχη. Περίμενε.
3: Βεντούζα, βεντούζα.
1: Βεντούζα special για τα παιδιά.
3: Βεντούζα, βεντούζα.
1: Κιλοτάρχη, τι κάνεις, ε?
2: Πότε δεν έχει βεντούζα ο Σάκης τώρα, πότε έχει πανηγύρι.
1: Ο Σάκης 5 Ιουνίου έχει για μεγάλη βεντούζα, παρακαλώ, αγαπητέ μου.
2: Βεντούζα special, Σάκη.
1: Μιλάμε για Σάκη Τζιλάκα και βεντούζα special.
3: Βεντούζα, βεντούζα.
1: Βεντούζα κάργα, έτσι.
2: Τι μέρα είναι?
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, παρακαλώ, είναι στην ηρωική Τερψιθέα με Κλαρίνο, το μεγάλο γίγαντα, τον τεράστιο Ζήση Τσολακίδη, αγαπητέ μου κιλοτάρχη Στέφανε Κουτσομέρκο.
2: Θα πάμε.
1: Κανονικά και μετά. Από το φανάρι Καρδίτσας. Ε, Μπακλαβά γίγαντα. Ναι, ρε φίλε. Μόνο γωνία Μπακλαβά είναι ο Δημήτρης, φίλε μου. Από το ηρωικό και ιστορικό φανάρι Καρδίτσας. Ωρε, φίλε. Απάνω στο πατάρι γνώρισα μια από το φανάρι, φιλαράκι. Ναι, ναι. Μεγάλη γίγαντα. Ναι. Καλημέρα τον Κυρτάσο τη Χαλκίδα. Γεια σου, Μιχάλη Ντάσιο. Γεια σου, Διογέννη γίγαντα. Διογέννη τον Πούλου. Όχι, Γιάννη Παυλίδη. Από το φανάρι. Ναι, ναι, φανάρι. Καλημέρα του Βασίλη Μαλαμάκη, μαλαμάκια και ένα μάτσο ραπανάκια. Γιάννης Κοστούλας, γεια σου ρε μεγάλε γίγαντα. Αμάν, όπω, γεια σου.
2: Θα πούμε καλημέρα στο μεγάλο Πουγιόλα.
1: Στο μεγάλο Μιτσάρα μας. Κιλουτάρχη, μισό λεπτό, φάρμα πατσούρας, του πήραμε.
4: Καλημέρα Νίκο, πώς είσαι φίλε μου?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα για τη Λάρισα σήμερα.
1: Αχ, αγαπητέ μου Δημήτρη Πατσούρα, τετέλεστε φιλαράκι, τετέλεστε. Τον ήπιαμε, τελείωσε φιλαράκι. Τελείωσε φίλε μου καλέ. Αντώνη Μπούρα, γίγαντα, Κώστα Κάτσι, καλημέρα. Κιλοτάρχη!
2: Έλα φιλαράκι.
1: Τι γίνεται κιλοτάρχη μου, πώς είμαστε?
2: Καλά φιλαράκι, δεν ξέρω.
1: Πού είσαι σήμερα στο φάρμα Κουτσομέρκος, οικία Κουτσομέρκος ή δουλειά Κουτσομέρκος?
2: Εργασία, αύριο είμαι στη φάρμα, γιατί έχουμε ρεπό.
1: Αύριο έχεις ρεπό, κιλοτάρχη μου! Δυνατό, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, όπως είπε και ο Αποστόλης, λεμπράβο στον κιλοτάρχη που έριξε μεγάλα βομβαρδιστικά ένα τριήμερο πάνω. Έγινε χαμός μέχρι και ο Κώστας ο Μανάκος μου είπε, έλαβε μικρές σεισμικές δονήσεις φίλε μου σεισικά. Μέχρι εκεί έφτασες κιλοτάρχη μου, το μεγάλο πυροβόλο σου, έτσι. Σε πτώση έχουμε πιλοτάρχη τον αυτό του φίλου μας του καγκελάριου. Τον έκανε, είχες βιντεοκλήση με τον καγκελάριο?
2: Άκουσες ένα που τον είδε, ήθελε τον δω κουκουλουμένο κι εγώ.
1: Τον είδες κουκουλουμένο? Τον είδες πως ήταν σαν τη μανιά την Τζέτσινα? Για να δούμε και εδώ παρακαλώ.
5: Καλημέρα Λάνη, καλημέρα Κουτσουμέρκο, πρόεδρε μεγάλη Λάνη.
1: Ρε παυλάρα μου, που είσαι, λαχτάρα μου, που είσαι παυλάρα?
2: Καλημέρα,
1: Παύλο, ρε Παύλο, που είσαι ρε!
5: αγόρια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου, Παπλάρα Μάκο. Τώρα όλα τα παιδάκια τρώνε μπόζο γαριδάκια. Πού είσαι, Παπλάρα?
5: Έχω μπλέξει εδώ στην Καραθάνο, εδώ προσπαθώ να μπω μέσα αυτό και γίνεται μακυλό τώρα.
1: Πού είσαι, ρε, πού είσαι χαμένος ή κάνα δυο μέρες, ανησυχήσαμε, φίλε.
5: Έχει τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Τι γίνεσαι, Παπλάρα Γίγαντα, πώς είσαι, ρε Παπλάρα Μάκο?
5: Καλά, ρε φιλαράκι, τώρα που είμαι εντός, είμαι καλά.
1: Τι λέει, πού είσαι σήμερα, Παπλάρα Μάκο?
5: Εδώ είμαι, τοπικά.
1: Εντός πόλης είσαι, ρε Παπλάρα Μάκο?
5: Ναι, ρε φιλαράκι, εντός πόλης θα πάω μια καρδίτσα και θα ξαναγυρίσω.
1: Πού θα πας?
5: Μια καρδίτσα μπροστά που ήταν στο Ρούσο και θα ξαναγυρίσω.
1: Στο Ρούσο, άντε Ρούσο παπαδιά!
5: Ναι.
1: Ρε, Παύλο, προχθές με βαρούσες εκεί πέρα μια παπ. Τι είχες εκεί την ώρα, ρε φίλε?
5: Είχα Γιάννη Τζάκο, ένα μεγάλη παπαμαντέο, είχα Παναγιώτη Άγιο, είχα...
1: Όπο, είχες Παναγιώτη Άγιο?
5: Είχα Λιφέρι, είχα τα πάντα, είχα...
1: Όπο, πολύ... και Ιωάννα Λιφέρι είχες?
5: Είχα όλο το...
1: Πω ρε φίλε μου!
5: Τι να σηκάνω!
1: Μεγάλε Παυλάρα Νάκο Γίγαντα!
5: Είχα την Παναγιώτη του Καλφούτσου, ξυρισμένο Άγιο.
1: Ξυρίστηκε ο Παναγιώτης!
5: Ναι.
1: Το ξυρίσαμε τον Παναγιώτη τον Άγιο, φίλε μου!
5: Πώς θα πάμε, έτσι πάμε στον Στέφανα.
1: Κάτσε ρε πλάκα, με κάνεις, του ξύρισαμε την ύπια, την πήρε!
5: Αφού συμπέρουμε και εσύ, τι να κάνω!
1: Πού σου ρε, του ξυρίσαμε την ύπια, την πήρε του Παναγιώτη τον Άγιο!
5: Ναι φίλε, γουλί εντελώς!
1: Σοβαρά μιλάς, πάει του γέννη!
2: Νίκο!
1: Ε!
2: Μπαντέ, κάτι πάει στη Λάρισα, κύριε Παύλου, πίνουμε καφέ με την Παύλου και μόνο με αυτό θα σωθούμε.
1: Έτσι, μόνο έτσι θα σωθούμε, φίλε μου, και ο μεγάλε κοιλοτάρχη. Γίγαντα, τι κάνει ο Οδυσσέας με το μεγάλο προβολέα, κοιλοτάρχη μου? Θα κανονίσουμε, φίλε μου, καλέ μου φίλε Παύλο Νάκο, για να δούμε και το... Όπο, με στέλνει ένας μήνυμα, άμα δεις τον Παναγιώτη τον Άγιο, είναι σαν ξυρισμένο τέτοιο, με λέει. Άμα δεις τον Παναγιώτη τον Άγιο, είναι σαν ξυρισμένο τέτοιο, με λέει, Παυλάρα.
5: Τι να κάνουμε, ρε,
1: μαγουλάκι, δηλαδή. Μαγουλάρα! Μαγουλάρα, Παπλάρα! Μαγουλάρα!
5: Τρυφερό μαγουλάκι,
1: φίλε, το πιάνεις το μάγουλο, έτσι κάνει μπι. Άρε, Παπλάρα μου, γίγαντα! Ατελείωτε!
5: Καλημέρα,
1: σ' ακούω καλά, ρε Παύλο!
5: Εντάξει, αλλά θα τα πούμε.
1: Έγινε, Παυλάρα μου, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, φίλε. Γεια σου, Παυλάρα μου, γεια σου. Κιλοτάρχη.
2: Παυλαράκη.
1: Έλα.
2: Αρχές Ιουλίου θα βρίσκεται υπέκυρο στην περιοχή να μην.
1: Ναι, επανέλαβε, τι είπες, αγαπητέ μου, κιλοτάρχη, Στέφανε Κουτσομέρκο.
2: Εδώ ένα πανηγύρι δώσει στο κοκκινό και εδώ είπατε θα έρθει η Σταυρίνα, η κόρη του Χρήστου.
1: Η Σταυρίνα, η κόρη του Γίγαντα Ζεμπέκη. Αρχές Ιουλίου, κιλοτάρχη. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Να είμαστε καλά, κιλοτάρχη μου, Λεβέντη. Έχουμε, έτσι.
2: Θα πάμε πρώτα σου.
1: Θα γίνει Σάκη Τζιλάκας πρώτα, φίλε, να μπουρλώτο και καλό 5 Ιουνίου. Να πρώτο ο Θεός και μετά θα δούμε. Έχουμε πράγματα και θάματα. Και ματζαφλάρα έχουμε, έτσι.
2: Θα πάμε και ένα καφέ με τον Παύλο Νάκο.
1: Με τον τεράστιο Παύλο Νάκο και τον Παναγιώτη
2: Ξυρισμένο.
1: Και όλο το επιτελείο, φίλε μου, καλέ κοιλοτάρχη.
2: Καλημέρα από εκεί στους Ρουσέους, στους Μάου Μάου πάνω κάτω εκεί δεξιά αριστερά.
1: Χαιρετήματα special, μεγάλε κοιλοτάρχη μου. Ατελείωτε.
2: Φάρμα Καρανίκα εκεί.
1: Και λοιπές δυνάμεις, Φάρμα Καρανίκας.
2: Στο μεγάλο γίγαντα Λομπάρντο.
1: Του έρωτα κομμάντο είναι μόνο έτσι, μπράβο. Και Ηλίας υπερπολιτελείας.
2: Ηλίας υπερπολιτελείας, φράκι.
1: Την ευλογία του αδερφού Ρότσα έχεις, αδερφέ, κυλοτάρχη μου.
2: Αδερφό Ρότσα, φράγκη.
1: Αυτή τη στιγμή
2: Ρότσα
1: σκουπίζει, είναι στο σπίτι. Έβαλε σκούπα. Ναι, έβαλε σκούπα, κυλοτάρχη. Μισό λεπτό. Αϊδόνης!
6: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
1: Βασιλάρα, Αϊδόνη μου, πού είσαι, ρε Βασιλάρα, γίγαντα!
6: Χαθήκαμε λίγο, χαθήκαμε.
1: Καλημέρα, Βασιλάρα, Αϊδόνη, καλημέρα, με το Νίκο. Μίτσο και την Αλεξάνδρα, το κορίτσι του Μάη.
6: Το κορίτσι του Μάη, ναι. Άμα το δεις το κορίτσι του Μάη σήμερα, θα πάρεις πλάκα.
1: Όχι, ρε φίλε, μη με λες τέτοια.
6: Έπρεπε να σε πάρω σε βιντεοκλήση, ρε.
1: Δε, μη με λες τέτοια, αγαπητέ μου Βασιλάρα Ειδώνη, μη με λες τέτοια, φίλε.
7: Τώρα κοκκινίζω.
1: Κουκλάρα μου, κουκλάρα μου που είσαι, Αλεξάνδρα μου, τι κάνεις κουκλάρα μου?
7: Καλημέρα,
1: ωραιοτάτη Αλεξάνδρα, καλημέρα στο κορίτσι του Μάη, τι κάνεις?
7: Καλά εσύ?
1: Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητή μου Αλεξάνδρα.
7: Και εμένα μου λείψες.
1: Αχ Αλεξάνδρα μου, έχεις μέρες να πάρεις με τον Δημήτρη, με τον Βασιλάκη να τα πούμε. Αλλά σήμερα που είναι η τετάρτη μέρα του Αντάρτη και τον έχουμε σαν το κατάρτη, εδώ είμαστε, ωραία μου Αλεξάνδρα, πουκλάρα μου.
7: Φιλάκια Νικόλα.
1: Καλημέρα κούκλα μου.
7: Φιλάκια πολλά.
1: Καλημέρα κουκλάρα μου, καλημέρα.
6: Νίκο.
1: Αχ Βασιλάκι μου, Βασιλάκι μου.
6: Αυτά Νικόλα μου.
1: Αχ Βασιλάρα μου, αηδώνει η γίγαντα. Βασιλάρα μου, αηδώνει η γίγαντα. Με την Αλεξάνδρα σου, φίλε.
6: Έτσι Νίκο μου, έτσι.
1: Την καλημέρα μας και σε όλους Νίκο. Καλημέρα και στο Μιτσάρα.
6: Ναι, και στο Μιτσάρα το Μουγκόνικο μου, πότε θυμάται και μας μιλάει.
1: Ναι ρε φίλε, χαιρετήματα πολλά φίλε μου, Βασιλάρα, αηδώνει η γίγαντα.
6: Να είστε καλά Νίκο μου, μια καλημέρα στην Ανθία εκεί που μας ακούει στη γειτόνισσα.
1: Καλημέρα στην Ανθία, την πέτυχα χθες φίλε μου Βασίλα Ραϊδόνη Γίγαντα.
6: Α, την πέτυχα, πώς την είδες Νικόλα?
1: Σε αρίστη κατάσταση, σε αρίστη κατάσταση φίλε μου Βασίλη. Σε αρίστη. Σε αρίστη.
6: Χαίρομαι πολύ.
1: Να είστε όλοι καλά Βασιλάρα μου.
6: Καλημέρα σε όλους Νίκο μου, Δαρδακούλιδες, Προέδρου, σε όλους, στον Κοινοτάρχη που άκουσα πριν, σε όλους.
1: Το μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, τον άνθρωπο των έργων, τον Κοινοτάρχη, τον Κοινοτάρχη.
6: Νικόλα μου παίζεις και βιολί τώρα, ε.
1: Ναι, από όλα τα όργανα φίλε, δεν υπάρχει όργανο φίλε μου, Βασιλάρα, αηδόνι.
6: Να είσαι καλά Νίκο μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Βασιλάρα Γίγαντα, γεια σου ρε Βασιλάρα Γίγαντα. Κοινοτάρχη. Μπράβο ρε Στέφανε, μπράβο ρε Στέφανε, μπράβο, μπράβο. Είμαστε πάλι πάρα πολύ περήφανοι για σένα Κουτσομέρκο ρε Βέντη Γίγαντα.
2: Φιλαράκι. Φιλαράκι.
1: Ε.
2: Μπρέβλε κατηγορή μου, συμβάψε και τι μείναμε πολύ πίσω.
1: Πότε σκέφτεσαι να κατεβείς Στέφανε Κουτσομέρκο άνθρωπο των έργων? Θα περιμένουμε μεγάλα Στέφανε Κουτσομέρκο με μεγάλη αγωνία φίλε μου. Θα περιμένουμε να μας ενημερώσεις, να δώσεις το στίγμα σου μεγάλε Κοινοτάρχη.
2: Γιατί υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι.
1: Πίσω, μακριά, μακριά Κοινοτάρχη, μακριά. Έτσι μπράβο. Όποιος πει κακό για μας, να του βγει το μάτι σαν λουκουμάς.
2: Καλημέρα να πούμε και στον πρόεδρο.
1: Μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί, όποιος αυτό να πάει να παρτωθεί. Παπαρίζω. Ναι, Κοινοτάρχη μου, ναι.
2: Το
1: Ραφαήλ, το Ζήσαρο, το Λεβέντι.
2: Ναι,
1: καλημέρα Κοινοτάρχη μου.
2: Καλημέρα, τσάου,
1: γεια σου Κοινοτάρχη μου, γεια σου, γεια σου. Παναγιώτη.
8: Καλημέρα.
1: Παναγιωτάρα, καλημέρα Παναγιωτάρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε μου Παναγιώτη, τι γίνεσαι, που είσαι Παναγιώτη?
8: Μια χαρά, εδώ πάμε να παραδώσουμε το φορτίο στην καρδίτσα και να επιστρέψουμε.
1: Την καλημέρα σε όλη την ομάδα φίλε μου Παναγιώτη, καλή δύναμη και σήμερα Τετάρτη Παναγιώτη Γίγαντα με το επιτελείο σου και στην Κωνσταντίνα ωμέγα 3 στη Φιλελλήνων.
8: Σε περιμένουν να πας, σε περιμένουν, λένε οι Ρέγγες.
1: Θα τα πούμε την Κωνσταντίνα την Παρασκευή τώρα πρώτο Θεός.
8: Ετοιμάς τώρα για τις 5 του μήνα για την Τριψηφία.
1: Όπου εκεί φίλε να γίνει μεγάλο μπουρλό το φίλε μου Παναγιώτη Γίγαντα. Ναι.
8: Εκεί θα είμαι να ξέρεις.
1: Εκεί θα είσαι Παναγιώτη, οπότε θα γνωριστούμε και από κοντά φίλε μου καλέ Παναγιώτη.
8: Και με την καλημέρα μου και στον κύριο Βασίλη τον Αηδόνη και την Αλεξάνδρα.
1: Το Βασίλη. Την ωραιοτάτη, το κορίτσι του Μάη.
8: Δεν συστηθήκαμε προχθές γιατί πήγα στο μαγαζί από εκεί και πήγα.
1: Πέρασες από Βασιλάκι, Αηδόνη και ωραιοτάτη Αλεξάνδρα.
8: Ήμουν απέναντι ακριβώς με τον πολιτικό, κάτι επισκέβαζα.
1: Αχα.
8: Και πήγα απέναντι λίγο στο φούρνο, αλλά δεν συστηθήκαμε.
1: Την επόμενη φορά φίλε να τους πεις.
8: Θα κάνουμε γνωριμία.
1: Έτσι, την ωραιοτάτη Αλεξάνδρα φίλου μου Παναγιώτη Γίγαντα.
8: Ναι.
1: Φιλαράκι μου.
8: Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη φίλε μου Παναγιώτη Άρχοντα.
8: Και τα λέμε αύριο πάλι.
1: Έγινε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά φίλε μου, καλημέρα. Γεια σου ρε Παναγιώτη Άρχοντα. Παναγιώτη, παρακαλώ.
9: Καλημέρα Λεβεντάθο Πενίκο.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε Γίγαντα. Καλημέρα κύριε Στέφανε, Άρχοντα των Τρικάλων, της Καλαμπάκας, των Μετεώρων κύριε Στέφανε. Παρακαλώ. Έπεση του 32, έπεση να σηκωθεί γρήγορα κύριε Στέφανε πες.
9: Να καλημύρισε, να σηκωθεί γρήγορα.
1: Να σηκωθεί γρήγορα κύριε Στέφανε πες, έτσι μπράβο. Πρόεδρε.
10: Καλημέρα!
1: Ε, πρόεδρε, καλημέρα!
10: Γεια σου! Καλημέρα, Σέβαρο! Σε αναμονή και χωρί να βάλει!
1: Έλα, πρόεδρε, καλημέρα! Μπερδεύεται! Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνει, πώ είσαι, Γιώργο μου!
10: Κάθε μέρα η καλύτερα.
1: Πού είσαι Γιώργο Γίγαντα, πού είσαι Κοσμιδάρα μου?
10: Είμαστε καθοδόν το μοντέλο από το Βόλο, τρώνε τον κόσμο όλο.
1: Πω πω πω, άρε μεγάλε πρόεδρε Γίγαντα, έχεις περάσει τα διόδια πρόεδρε ακόμα, ε?
10: Τα έχω περάσει.
1: Τα πληρώσαμε εντάξει?
10: Ναι, ναι.
1: Όπω τα πληρώσαμε, πρόεδρε, τα πληρώσαμε. Τι γίνεται, πώς είμαστε σήμερα, Τετάρτη, πρόεδρε, μέρα του Αντάρτη που λέει και ο μεγάλος Λούτσα Μπάλα και τραμπάλα με Ευαγγέλα Καραπιάλα.
10: Για χαρά είμαστε, φίλε, εντάξει.
1: Από υγεία πλήρης και από λεφτά μπατερίες, Μιχάλη.
10: Τσαου.
1: Ωραία, πρόεδρε, Γιγαντά, έμπαινε, Γιώργο, έμπαινε.
10: Και κάτω όλα λίμπα και στα βαθιά κολύμπα.
1: Και στα βαθιά κολύμπα, μπράβο Γιώργο, μπράβο Γιώργο. Άρα στο κολύμπι είσαι πολύ καλός Γιώργος, εσύ. Δεν συμφωνούμαστε. Έτσι, πηγαίνεις πολύ βαθιά.
10: Και
1: χωρίς
10: μπρατσάκια.
1: Και χωρίς μπρατσάκια, αγαπητέ μου Παυλαρανάκο, και χωρίς μπρατσάκια, φίλε μου. Ε, αν μπράβο μου, έτσι, αν μπράβο, έτσι.
10: Καλημέρα στο φίλο, στο φίλο του Παυλάρα, τον Άκο, τον κύριο Στέφανο, στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στα Αιδονάκια. Καλημέρα στα ξαδερφάκια Πασφαλιάρη.
1: Άνω Πασφαλιάρης, κάτω Πασφαλιάρης, Ανδρέας Πασφαλιάρης, ο Γίγαντας ο Στυλιάρης, έτσι.
10: Καλημέρα στο φίλο του Ρότσα.
1: Χαιρετήματα πολλά από Άρκη Παλαιολόγου και τον τεράστιο Οδυσσέα Παλαιοκουβέντα.
10: Καλημέρα και στο Μελαχρινό Άγγελο.
1: Καλημέρα, όπως και πολύ καλά έκανες αγαπητέ μου πρόεδρε και μου θύμισες την καλημέρα μας έτσι στο κομμάτι εκεί στο Μελαχρινό Άγγελο, τα σέβη μας αγαπητέ μου πρόεδρε, έτσι μπράβο. Έτσι.
10: Καλημέρα και στο φίλο μας ο Παπαμιμή, με ρωτούσε αν μιλήσαμε το πρωί χθες.
1: Να τον πεις, ωραίες προβλέψεις έχει, έμεινε με το δάχτυλο στο στόμα πες τον.
10: Είπαμε.
1: Α, μπράβο, με το δάχτυλο στο στόμα πες τον έμεινες κοντέ, κοντέ. Άντε μπράβο.
10: Ο πρώτος καθορίζει το δεύτερο, δεν είπαμε.
1: Πρώτα, με τον δάχτυλο στο στόμα έμεινε σκουντέ, κοντέ. Άι στο καλό που εκεί πέρα, μας έκανες. Αχ, ευτυχώς από την είχαμε τέτοια. Αλμπέρτα, ουουου.
10: Είσαι λάθος πληροφορίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα πρόεδρε εκεί κατά, καλό δρόμο να έχεις Γιώργο.
10: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα σε κυρία Μαρία, σε αδερφά Ξηρού.
1: Χαιρετίσματα και τον τεράστιο Σότο Δεντιδίλα. Μπιλ Μπούμπου. Μπιλ Μπούμπου ρε κάρκα. Μπιλ Μπούμπου. Και Βάς Κουκ, χαιρετίσματα φίλε μου πρόεδρε. Γίγαντα.
10: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου ρε Γιώργο Γίγαντα. Τι κάνουμε κύριε Στέφανε, πώς είμαστε? Παντρεύεται ο Αρβανιτάκος τον Αύγουστο κύριε Στέφανε. Παντρεύεται, παρακαλώ.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και, κυρία Νίτσα!
11: Εκεί να σε
1: φωτίσω. Κυρία Νίτσα! Τι κάνεις? Τι κάνεις?
11: Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Πήρα πόσες φορές και σήμερα, αν δεν έχεις το 32, δεν μπορούσα να σε φτιάσω.
1: Τι κάνεις, κυρία Νίτσα, μου αγαπημένη.
11: Δόξα τω Θεώ, εσύ καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, κι εγώ, μια χαρά. Πώς είσαι?
11: Αυτό που ξέρει, που σου είπα.
1: Ναι.
11: Φεύγει η Αυστραλία.
1: Φεύγει, φεύγει για
11: αυτό. Φεύγει η Αυστραλία, την παίρνει ένα ανεψό. Ανεψός, ποιος, δεν ξέρω τι.
1: Φεύγει για Αυστραλία, κυρία
11: ναι,
1: Νίτσα.
11: Ναι, ναι, ναι. Και πετυχαίνει την Πάνα.
1: Πώς και φεύγει την Αυστραλία, βρε.
11: Τι είπα, την παίρνει ένας αδελφός. Ποιο την είδε ανεψό.
1: Α, μαν, θα μείνει με το, πάλι με το δάχτυλο στο στόμα θα μείνει ο καγκελάριος.
11: Δεν πειράζει.
1: Άμπραβο, θα εφαρμόσω το σύστημα Μαριγούλα, Μαριγό, δεν με θέλεις να κι εγώ. Άρα το ξέρω απ' έξω το σύστημα αυτό.
11: Καλύτερα είναι, ωραία είναι.
1: Α, και πάει στην Αυστραλία?
11: Μάλιστα,
1: μάλιστα. Για μόνιμη εγκατάσταση πάει στην Αυστραλία, κυρία Νίτσα?
11: Δεν ξέρεις περισσό.
1: Την ευλογία του Παπαβασίλη, κυρία Νίτσα, του Παπαχρήστο, του Βαρθολομαίου, του Παπαδημήτρη από Αγία Μαρίνα.
11: Να είναι καλά, όλοι να είναι καλά, καμάρι.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα στην κυρία Νίτσα από τον Παλάκα. Πολύ, πολύ ωραία κυρία, λέει η κυρία Νίτσα, ο κύριος Παλάκας.
11: Άρα δεν είναι πες.
1: Κυρία, κυρία Νίτσα, είσαι άπαιχτη, δεν παίζει με τίποτα. Ναι, ναι, ναι.
11: Έχω να γίνεσαι καλά να μην γίνει. Ό,τι καλό σας έχουμε, κύριε Στέφανε, σε διαμάζει. Πρώτη κυραμαρία και δεν τη βγάζω σε αυτό το γραμμή.
1: Δεν μπορείς να βγάλεις τη γραμμή την κυραμαρία.
11: Όχι να με πάρει το απόγευμα μας όλοι.
1: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, μην πει θα έρθει στη Λάρισα τώρα, ποια μέρα, προχθές μην πει.
11: Την άκουσα.
1: Ναι.
11: Τα θεμάτωσα όταν άκουσα την τρόφιμη. Την πήρα αμέσως τηλέφωνο.
1: Ναι, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα, κυρία Νίτσα. Λέω, ο Καμέας έχει 500 ευρώ σήμερα να περάσει από εκεί.
11: Καλά, καλά.
1: Γεια σου, Παυλάρα Μακαγιάννη. Γεια σου, Νίκο Αλέξου. Την Γίγαντα.
11: Θα έρθει,
1: θα έρθει.
11: Καμάρι μου, καλή.
1: Καλημέρα, κυρία Νίτσα. Γεια σου κυρανίτσα μου Λεβέντισα. Για να δούμε. Ο Ραφαήλ ο Λεβέντης που είσαι. Ραφαήλ!
12: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα σε όλους που σ' ακούνε.
1: Γεια σου Ραφαήλ, γίγαντα.
12: Στην όμορφη και στην Τσαριτσάνη. Στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα. Στο αδερφάκι μου εκεί στο Μορφοχώρι.
1: Το αδερφάκι πώς το λένε.
12: Στο μεγάλο μας προμηθευτή Βασίλη Τσάτα. Στον αγαπητό κύριο Στέφανο. Και στο σφουγό μας. Αν μπορείς σήμερα να μας πει λίγο του Καντάρι.
1: Τον αδερφό, πώ τον λένε στο Μορφοχώρι, Ραφαήλ. Κύριε Στέφανε, για να δούμε πώ τον λένε τον αδερφό, θα μα πει. Γεια σου, Όλεκ, να πάρε και καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
13: Τι κάνετε.
1: Ελευθερία, εσύ είσαι. Ναι. Ναι.
14: Έπεσε
1: γραμμή.
15: Ναι. Καλημέρα.
1: Έλα, ρε Κυρτάσο, καλημέρα, ρε Κυρτάσο. Με διακοπές ακούω, Κυρτάσο μου Χρυσέ, καλημέρα. Φταίνε τα τρελά νερά στη Χαλκίδα που πηγαίνει 6 ώρες πάνω και 6 ώρες κάτω. Γι' αυτό και η γραμμή πάει μία πάνω, μία κάτω.
15: Και στη μέση σταματάει.
1: Ναι, και στη μέση σταματάει. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Τι κάνεις, Κυρτάσο μου Λεβέντη, πώς είσαι.
15: Καλά μου, μια χαρά είμαι.
1: Τι λέει, η αγαπημένη μου κυρία Ελευθερία, τι κάνει.
15: Σε μία, αλλά δεν την άκουγες.
1: Ναι, ρε, λίγο την άκουσα, γι' αυτό σου λέω. Είναι, φαίνεται η τηλεφωνική γραμμή είναι όπως τα τρελά νερά εκεί στην Χαλκίδα, Κυρτάσο μου Λεβέντη, εκεί κατά.
13: Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλημέρα Ελευθερία μου, τι κάνεις, είμαι μια χαρά. Εσύ πώς είσαι αγαπητή μου Ελευθερία.
13: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Έτσι σε θέλω Ελευθερία μου, Λεβέντισα, γερή και δυνατή, σαν την Μπουμπουλίνα.
13: Καλημέρα σε όλους που μας ακούνε. Πολλά για σήμερα, για τις Αγίες Γλυκερίες.
1: Τις Αγίες Γλυκερίες σήμερα, αγαπητή μου Ελευθερία. Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά σε όλες τις Γλυκερίες.
13: Όπως μας κρατάς συντροφιά το πρωί.
1: Να είσαι καλά, Ελευθερία μου. Να είσαι καλά.
13: Να είσαι καλά πάντα. Τα λέμε.
1: Καλημέρα, Ελευθερία μου. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα, Κυρτάσο μου, γίγαντα. Όπου Κυρτάσο, κύριε Ελευθερία, κύριε Στέφανε.
14: Ναι, στη Χαλκίδα, ωραία πολύ.
1: Πολύ ωραία πόλη η Χαλκίδα, κύριε.
14: Ναι, ναι, έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Ναι.
1: Έχεις πάει και στη Χαλκίδα, κύριε Στέφανε, ναι, έχεις αφήσει τίποτα, ε.
14: Εδώ.
1: Ναι, αμάν, ποιος είναι. Ναι. Παρακαλώ.
16: Κύριε Νικόλα μου.
1: Κυριλία μου.
16: Κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ.
1: Κυριλία μου, Χρυσέ, μισό λεπτό, καβάλισε στον κύριε Στέφανο. Καλά, μισό λεπτό. Πω, πω, για να δω και από εδώ. Παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
1: Αμάν, αμάν. Στην Βουργέ. Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός!
17: Γιώργιος Βλαχόπουλος, σιγουρός πολλά.
1: Αμάν, στη Γουργία το Καντάρι για τον Ραφαήλ!
17: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά να σκόνει το Καντάρι πια.
1: Μισό λεπτό στη Γουργία μου, μισό. Στέλιο!
18: Φίλε, καλημέρα!
1: Καλημέρα Στέλιο Δαδακούλη, καλημέρα στο δικό νέο περιβόλι. Τι κάνουμε Στέλιο, πώς είμαστε σήμερα Τετάρτη που είναι η μέρα του Αντάρτη και τον έχουμε στο Καντάρι της Στέλιο. Κύριε Στέλιο!
18: Για χαρά είμαστε, όλα καλά, όλα καλά.
1: Τι λέει το σύστημα, όλα, καλημέρα, χαιρετήματα πολλά, έχεις από το μεγάλο γίγαντα Μιχάλη Ντάσκο που σήμερα είναι εδώ στη Φαρσάλων, φίλε Γαζόνι μαζί με τον Μουκουτί.
18: Πάλι στη Φαρσάλων, δεν θα αφήσουν τίποτα, δεν θα αφήσουν τίποτα.
1: Έρχεται μια μέρα εδώ πέρα, φεύγει μετά, πηγαίνει αλλού την άλλη μέρα, μετά την άλλη μέρα αλλού, μία στο Μακριχώρ, μία από εδώ, μία στο Κουτουχώρ, μία στο Παλιουχώρ, μία στο Μαυροβούνι, μία στο Αστροβούνι και καταλαβαίνεις, άλλο λιχόνια, κάτω λιχόνια και σφαλεία στα λιχόνια, ναι.
18: Έτσι, τι να κάνουμε, όπου υπάρχει δουλειά, τι να κάνουν τα παιδιά, καλά κάνουν.
1: Είμαστε καλά, ρε Στέλιο, Δαρδακούλη, γίγαντα.
18: Καλά είμαστε, φίλε, καλά είμαστε. Ας τον αγώνα όπως όλος ο κόσμος.
1: Κανονικά και με τον νόμο. Ο Απόστολος Καμέας υποβάλλει τα σέβη του Στέλιο σε σένα και στον γίγαντα Ηλία Ζαβλιάκη που βάζει το νερό στα βλάκια. Ο μεγάλος Απόστολος Καμέας.
18: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα. Καλημέρα στα παιδιά εκεί που έχει τις γραμμές εκεί του Λίγκα.
1: Ηλία Ζαβλιάκη και το μεγάλο στιχώνοντα και στιβάζοντα έτσι σκοτίνια σε ουρανό. Δεν βγήκανε τα αστέρια, δεν ξαναδίνουμε γαμπρό σε τι έντε υπερθέρια. Εσένα παντρεύτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα. Ναι.
18: Σε όλους και του Γιώργη εκεί, στα παιδιά, στα φιλαράκια εκεί στην οδός Βόλου, του Μίτσο και του Βασιλάκη του Λαϊδόνη. Εκεί και όλο το επιτελείο τους, του Βασιλάκη του Κυρίτσι, του φίλου μας.
1: Βασίλαρος Κυρίτσις Κάργα, το κομμάτι της Παπαναστασίου 33, ολέ, ολέ, ολέ.
18: Έτσι, και του φίλου μας του Τζεπέτο εκεί, να είναι καλά κι αυτός.
1: Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρ' το στο κλαπέτο και νικήτα, νικήτα, πιάσανε και κοίτα.
18: Σε όλα τα
1: Νικήτα
18: παιδιά.
1: Νικήτα,
18: όλα
1: και επαναλαμβάνεις. Ναι.
18: Και στα παιδιά εκεί στο πύργο ελέγχου, καλημέρα.
1: Να σε καλά, Στελάρα μου, χαιρετίσματα σε όλο το ερικό Δαρδακουλέικο.
18: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Στέλιο, άρχοντα, γεια σου. Ηλία μου!
16: Κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ.
1: Ηλία μου, Ηλία μου! Τι κάνεις κύριε Ηλία μου, Χρυσέ, πώς είσαι?
16: Τώρα σ' ακούω πολύ καλύτερα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα, παιχταρά μου. Καλημέρα, Σερέτη! Λομπάρδο!
19: Ηλία! Άρα γραφική Ηλία!
1: Αμάν!
16: Πιο πολύ γραφικό όπω ξέρετε δεν υπάρχει.
1: Αμάν, Λομπάρδο!
16: Λομπάρδο είσαι πολύ επιθετικό.
1: Λομπάρδο, σήμερα παίζει πολύ επιθετικά, φίλε μου. Ηλία!
16: Όταν ήταν να παίξει μπάλα, έγινε το πρωτάθλημα. Έλα και Νικόλα μου.
1: Ηλία, έχω τον καγκελάριο τώρα αυτή τη στιγμή σε βιντεοκλήση. Άμα τον δεις πως είναι, είναι σαν τη μαλλιά τη Τζέτσινα, φίλοι φασκιωμένος εδώ πέρα.
16: Θυμάστε μαλλιά Τζέτσινα. Τι να κάνουμε φίλε.
1: Θυμάσαι την κυρία Δώρα που μας έπαιρνε παλιά φίλε μου την αείμνηστη την κυρία Δώρα. Η κυρία Δώρα ήταν μανεκέν μπροστά στο καγκελάριο.
16: Εγώ
1: φίλε. Τον αεροπόρδο, θυμάσαι.
16: Θυμάμαι ρε φίλε. Νίκο, τώρα...
1: Yeah.
16: Δεν τώρα... Ζει η γυναίκα αυτήν, όχι,
1: όχι.
16: Α, να είναι καλά.
1: Δε. Όχι, φίλε μου, όχι, όχι. Καγκελάρια, καλημέρα, Χρυσό μου.
20: Καλημέρα, Νικολάκη μου. Καλημέρα και στον Μαριάκη.
1: Ηλία, έχεις...
20: Χαιρετίσματα στο Κορσέρ.
1: Χαιρετίσματα στο Κορσέρ.
16: Βέβαια, χαιρετίσματα
1: στο Κορσέρ. Έχει πρόβλημα ο καγκελάριος, αγαπητέ μου, Ηλία. Ο Διαμαντής δεν λέει να αυτό είναι τίποτα λέει.
16: Δεν σ' άκουσα Νίκο για φανέλα.
1: Έχει πρόβλημα φίλε μου ο καγκελάριος με το Διαμαντή τώρα τις τελευταίες μέρες. Δεν λέει να πετάξει καθόλου.
16: Το Διαμαντή. Να βάλει, να βάλει.
20: Ο δικός σου Διαμαντής
1: είναι. Ο Σταύρακας μη λέει να βάλει με αυτό να πούμε μια τρόμπα λέει. Τρόμπα να βάλεις καγκελάρια.
16: Νίκο. Να βάλει λάδι 68 άρπια στον καγκελάριο.
1: Καγκελάριε λέει, ο Ηλίας λέει να βάλεις λάδι 68 άρπια.
16: Πού είναι τα ευρωπαϊκά αισθήματα.
20: Πες η κυρία Νίτσα, πότε είναι να φύγω κι εγώ για Αυστραλία.
1: Αύριο το πρωί φεύγει την Αυστραλία, καγκελάριε.
20: Που τα δίπλα είναι το αεροδρόμιο.
1: Ουρίστε.
20: Παίρνουν το αεροπλάνο και φεύγω.
1: Πάρε το αεροπλάνο κι εσύ και πήγαινε στην Αυστραλία φίλε μου. Πάρε κι εσύ το αεροπλάνο να πας στην Αυστραλία φίλε μου.
20: Τι έγινε Νικόλα μου.
1: Α μπράβο, τι Γερμανία, τι Αυστραλία και τα δυο τελειώνει η ΙΑ και στο τέλος καταλήγει στη Μαλακία.
20: Καλημέρα όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα καγκελάριε γίγαντας, σε σένα πιστεύουμε. Να σε καλά καγκελάριε.
16: Νίκο.
1: Έλα.
16: Εδώ ρε φίλε, πριν κάνα 15 μέρες είμαστε ένα γάμο στον Πλαταμόνα.
1: Ναι.
16: Και μου λέει άλλος, έλα πάμε στον Πιλόνι για καφέ. Καλά ρε το λέω, θα αφήσω τον Πλαταμόνα, πάω στον Πιλόνι για καφέ στα Βατιάτικα.
1: Φίλε μου έτσι μπράβο. Γάντια κράνος στο χειμώνα και με τον παπέ στον Πλαταμόνα φίλε μου.
16: Ο Πελώνας είναι για το χειμώνα. Με απόλυτο συμβασμό, μην παρεξηγεί και το πρόβλημα.
1: Αμπράβο, αμπράβο. Πες τα φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα, πες τα λιάκο.
16: Τι γίνεται και Νικόλα μου.
1: Τι να γίνει φιλαράκι, πέσαμε.
16: Δεν στο πάει εδώ και καιρό.
1: Πέσαμε. Λομπάρδο, τι θέλει, τι θέλει Λομπάρδο.
20: Ηλία δεν έβαγε το πρωί, φόρεξε λίγο, δεν σε ακούμε.
1: Δεν σε ακούει, λέει ο Λομπάρδο. Άνοιξε τα αυτιά.
16: Τι θα τα βγάλει Λομπάρδο, θα τα βγάλει.
1: Αγαπητέ μου Γιάννη Παναγιώτου, Κώστα τον λένε τον. Κώστα τον λένε τον αδερφό του που είναι εκεί πέρα στο μορφοχώρι, φίλε μου. Γεια σου Πέτρο Νάκα, γίγαντα. Χρήστος Ναουνούλης.
16: Φίλε, δυνατός
1: παίκτης. Αυτός είναι ο Μπαλαντέζος.
16: Ναι, ρε φίλε, Μπαλαντέζο ρίξε
1: κανονικά. Αυτός είναι ο Μπαλαντέζος, φίλε μου.
16: Ναι, φίλε.
1: Ω, για να ρίξω μια Μπαλαντέζα στο Κωστάκι τον Ναουνούλη το Λεβέντη,
16: ρε. Χρήστο,
21: Κορίτσια, κομπανάτε την ίδια έξω την Μπαλαντέζα.
1: Την Μπαλαντέζα, Χρήστο.
22: Την
1: Μπαλαντέζα, Χρήστο.
21: Κορίτσια, κομπανάτε την ίδια έξω την Μπαλαντέζα.
1: Χρήστο, Ναουνούλη, την Μπαλαντέζα.
21: Κορίτσια, κομπανάτε την ίδια έξω την Μπαλαντέζα.
1: Έλα.
16: Έχει πολύ ψωμί το παιδί αυτό, ε.
1: Φίλε, από ό,τι μου λέει εδώ, αυτό που περνάει πολύ ψωμί είναι ο Χρήστος Ναουνούλης.
16: Φίλε, ξημερώ πεθαμένα μα καθείς. Κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ.
1: Έλα, κύριε Ιλία μου, Λεβέντη.
16: Μια ερώτηση τώρα. Με αυτό το γεγονός, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Άστα, Ηλία. Άστα, Ηλία, άστα. Είναι η κατάδικα που έχουμε καταντήσει σήμερα.
16: Πόσο ρε, εντάξει δεν ξέρω, όλοι μεγαλώσαν παιδιά ρε φίλε.
1: Φίλε τελείωσε, Ηλία.
16: Τόσο πολύ πίεση ρε γαμώ την αμαρτία.
1: Ηλία είναι γενικό το κακό.
16: Εντάξει τώρα,
1: Είναι, δηλαδή, η κατάδικα, είναι η κατάδικα της κοινωνίας σήμερα, φίλε.
16: Νίκο, δηλαδή η πανελλήνιες είναι ο σκοπός, από το σκοπός για τα παιδιά. Δηλαδή ένα παιδί άμα δεν περάσει πανελλήνιες είναι αποτυχημένο. Τι να πω ρε φίλε.
1: Δυστυχώς φίλε μου Ηλία,
16: αγαπητέ
1: μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, άλλη είναι η πίεση που έχουν σήμερα, είναι η κατάδια όλη αυτή, το ηλεκτρονικό αυτό το σύστημα, τα κινητά που πέφτουν απάνω, η μοναξιά, όλα αυτά φίλε, δεν είναι κανένας πάνω από τα παιδιά και καταλήγουν εκεί φίλε μου Ηλία.
16: Τι να πω ρε φίλε, να τρελαίνεις τελείως.
1: Είναι όλο το σύστημα φίλε, είναι όλο το σύστημα.
16: Τόσο πίεση για τα παιδιά για να περάσουν τις πανελλήνιες στάσεις.
1: Εγώ φίλε μου, γι' αυτό λέμε η ζωή φίλε είναι τη ζωή πρέπει να την κυνηγάς αγαπητέ μου Ηλία. Ζαμάν φου και πάνω τούρλα, όσα πάνε και όσα έρθουν φίλε, τελείωσε.
16: Τη ζωή πρέπει να τη σέβεσαι τη ζωή σου.
1: Τη ζωή, ακριβώς φίλε μου, κοίτα. Και να μην υπολογίζεις τίποτα. Να έχεις αισιοδοξία για το, στη χειρότερη κατάσταση να είσαι αισιόδοξος φίλε.
16: Εσένα ζωή ρε φίλε, σε έχει δώσει ένα σπίτι, εμένα με έχει δώσει εγώ ένα ποδήλατο. Δεν έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε, λέμε ρε φίλε πάλι. Με το λίγο το μυαλό που έχουμε.
1: Σήμερα φίλε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπεις ο καθένας εδώ είμαστε τις επιδειξίες ο ένας δηλαδή έχουμε
16: φίλε εμένα και τώρα νεοπλουτισμός
1: άμπραβο έτσι δηλαδή περάσαμε τώρα έχουμε 15 χρόνια 15 χρόνια Ηλία περάσαμε κρίση περάσαμε το ένα περάσαμε το άλλο και δεν βάλαμε μυαλό
16: και να μην έχεις τώρα και μεγάλη σταυρή και
1: άστα να πάνε τελείως είναι πολλά τα πράγματα φίλε είναι πολλά τα πράγματα.
16: Αυτό φρίκε είναι το πράγμα αυτό, ρε φίλε.
1: Είναι πολλά τα πράγματα, Ηλία, τελείωσε.
16: Τα πόδια όταν ακούσε πράγματα.
1: Τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
16: Αυτά και Νικόλα μου.
1: Να σε καλά, Ηλία μου.
16: Λοιπόν, άντε, καλημέρα μας. Θα τα πούμε.
1: Καλημέρα, Λιάκο μου, γίγαντα. Καλημέρα. Έλα, ρε Παναγιώτη.
0: Νικόλα.
1: Έλα.
0: Για άλλο λόγο σου πήρα.
1: Έλα.
0: Αλλά ο Ηλίας έφυξε ένα μεγάλο ζήτημα με τα παιδιά. Με αυτό με, τη, με αυτά τα ίντερνετ εδώ, τα κινητά και τις μαλακίες.
1: Φίλε, από τότε που βγήκε, μπορεί η τεχνολογία να βοηθάει σε πολλά πράγματα, αλλά έχει φέρει και ένα μεγάλο κακό.
0: Έχει καταστρέψει πολλά παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς, φίλε μου, έτσι ακριβώς.
0: Ξέρω 20χρονο αγοράκι, το οποίο έπαθε ερωτική απογοήτευση μέσω Facebook και έχει κλειστεί μέσα στο σπίτι. 20χρονος που εγώ στα 20... Η μάνα μου δεν με βλέπει ποτέ.
1: Άμπραβο. Εμείς φίλε ήμασταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Και λέγαμε και τότε. Και λέγαμε και τότε. Και λέγαμε ρε φίλε Παναγιώτη και τότε. Θα την πέσουμε εδώ πέρα. Θα φάμε 10 πατάτες. Μία θα πετύχουμε λέγαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ενώ έτσι, σήμερα ναι. Φίλε είναι άλλα τα, μας έχουν οδηγήσει σε ένα άλλο σύστημα φίλε σήμερα.
0: Ακριβώς. Συμπήρα να σου πω ότι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αν πας για ψάρια δεν θα πας ψάρια γιατί είναι όλα κλειστά.
1: Α, μάνε τα γιο χιλίου ρε φίλε.
0: Α, ναι ρε.
1: Και καλά έκανες και με το θύμισες φίλε, καλά έκανες.
0: Μη του πεις η Κωνσταντίνα.
1: Θα κανονίσω. Ναι.
0: Να πας πιο πριν γιατί ναι. Δεν θα πας.
1: Καλά έκανες φίλε μου Παναγιώτη γίγαντα. Άρε Παναγιώτη άρχοντα.
0: Άντε, γεια, σ' αφήνω.
1: Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Γεια σου Προκόπη άρχοντα. Γεια σου ρε Θοδωρή Βυσαρίτη. Στην Κουρκία το Σπύρο.
3: Έλα.
1: Στο Σπύρο!
3: Κοπέλα μου λένε Σπύρο και το βράζω ένα Σπύρο.
1: Α, μπράβο. Γι' αυτό ξεχαρμανιάζουμε φίλε. Ράκι, έτσι μπράβο. Γεια σου Θοδωρή Βυσαρίτη, γίγαντα.
3: Καλημέρα στον Πύργο Λέγο.
1: Μετάλλικα κάργα φιλαράκι. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη, κομμάτο μου.
3: Άρε.
1: Γεια σου Χριστάρα Ζεμπέκη, γίγαντα. Γεια σου ρε γίγαντα. Παρακαλώ. Ναι! Θιελόρδη!
22: Έλα
1: ρε Θιελόρδη, καλημέρα!
22: Καλημέρα, καλημέρα στην πόλη της Ισραήλ και του καφέ.
1: Αυτό ήταν Θιελόρδη, τετέλεστε.
22: Εντάξει.
1: Για να δούμε. Άρε Θιελόρδη, πάει, τελείωσε. Φινόταν από την αρχή Θιελόρδη. Α, μπράβο. Αυτό, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, βλέπουμε.
22: Αν δεν συμπληρώσει 35-36 βαθμοί.
1: Τώρα τελείωσε τώρα φίλε, τέλος, άστο τώρα. Άστο τώρα. Άστο τίποτα. Τι κάνεις Θιελόρδη μου Λεβέντη, πώς είσαι.
22: Καλημέρα
1: Ηλία. Στόμιο είσαι Θιελόρδη.
22: Ναι, ναι.
1: Δημητράκης Βασιλείου, μπαμ μπουμ, χαιρετίσματα, Γιώργος Νότας, μπαμ μπουμπα. Αχ Γιώργο Νότα, πέσαμε.
22: Πάρε διαρκές πάλι.
1: Πέσαμε Νότα, πέσαμε. Πέσαμε Νότα, πέσαμε. Και έχω την εντύπωση, φίλε, ότι είναι η πρώτη χρονιά που ανεβαίνουμε και πέφτουμε μπαμπούμ, φίλε Λόρντι.
22: Ναι, ναι, πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά ανεβαίνουμε και πέφτουμε με τη μία.
22: Τότε το 1973, πότε είχαμε λιβύει, είχαμε κάτι δύο χρόνια.
1: Είχαμε κάτι δύο χρόνια τότε, ναι, ναι, ναι. Και μετά έστωσε και κάναμε τη μεγάλη ομάδα, φίλε, από το 1975-76 και μετά.
22: Από το 1978 που ανεβήκαμε.
1: Α, μπράβο, έτσι, έτσι, έτσι. Και θυμάμαι, φίλε, τότε που είχαμε ανεβεί, το πρώτο παιχνίδι ήταν στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό που χάσαμε 4-3 τότε και τους είχαμε βάλει τα γυαλιά, φιλαράκι.
22: Ναι, ναι.
1: Άρε, μεγάλε θυελόρδι. Περασμένα μεγαλεία διηγώντα τα ανακλέ, φιλαράκι.
22: Έτσι, 4-3 ήμασταν παντού.
1: Στόμεο, τι λέει το στόμεο, θυελόρδι.
22: Εντάξει, καλά είναι.
1: Μια χαρά είναι, φιλαράκι. Ηρεμία, φίλε, και μια χαρά μα. Έτσι, μπράβο.
22: Ωραία,
1: Γαρίδης έχει, ας τα ακούσει, έχει να πούμε. Του μπαλάκα έχει εκεί πέρα να κυνηγάει καβούρια.
22: Μπαλάκα, κυνηγά θα τα μπλε τα καβούρια.
1: Τα μπλε καβούρια κυνηγάει ο μπαλάκα, φίλε. Ναι, ναι, ναι.
22: Πάει ναι. Και στο ποτάμι.
1: Δεν κυνηγάει άλλα, ξέρεις γιατί κυνηγάει τα μπλε καβούρια.
22: Ναι.
1: Γιατί είναι ο Δημοκράτης.
22: Α, ναι.
1: Ναι.
22: Έχει ένα πούτε από Κουτόπουλο, δεν ήταν.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Του λέω άλλο, γιατί δεν κυνηγά πράσινα καβούρια. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει. Άρα τι ελόρδι.
22: Παλάκα. Ο κύριο Κακαλά μα πούδησε.
1: Α, του λέω έχουμε χαμένο τελείω, είναι τώρα στα Μιλίσια.
22: Πάλι.
1: Είναι στα Μιλίσια τώρα, έχει πόσο καιρό στα Μιλίσια του Κακανάβα, φίλε μου, ναι, ναι, ναι.
22: Είναι
1: τώρα, ετοιμάζεται για τη νέα παραγωγή, αγαπητέ μου Θεελόρδη Γίγαντα.
22: Πάει σάπος.
1: Αχ, Βάιος ψηλός από την Νίκη, ακουμάτω. Γεια σου Βάιο. Γιώργος Βλιάρος, ολέ, ολέ, ολέ, κάργα.
22: Ο Βλιάρος επέστρεψε.
1: Επέστρεψε ανανεωμένος και βαρβάτος, φίλε. Χαιρετήματα έσχε από τον Άλκη και τον Οδυσσέα.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είμαστε καλά, Θεελόρδη.
22: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Χριστάρα μου, γεια σου ρε Χριστάρα, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα σας κύριε Νίκο.
1: Πού είσαι σήμερα!
4: Ο Κεφάλας είναι από την Χαλκίδα.
1: Ποιο, ο Κεφάλας!
4: Ναι, από την Χαλκίδα.
1: Πού είσαι ρε Κεφάλα! Στη Χουργέ!
5: Έλα!
1: Ρώτησε τον λίγο, πόσο Κεφάλας είσαι!
5: Πόσο Κεφάλας είσαι,
1: Γλάπατος! Στη Χουργέ πες του, πόσο Κεφάλας είσαι!
5: Πόσο Κεφάλας είσαι, Γλάπατος!
1: Γλάπατος!
4: Γλάπατος, Γλάπατος, Βλαβόπουλε! Να μας βάλει σήμερα ένα τραγούδι αυτό με τη Βίκη. Άντρος Νικολάκη που πριν 50 χρόνια πήρε το πρώτο βραβείο.
1: Γιάννη να σου βάλω αυτό εδώ που θα σ' αρέσει. Γιάννη,
4: την κυρία Ελευθερία, το τσουφάκι, το φελάκι, να πούμε καλημέρα το Λινάκι μας.
1: Χλάπατης!
4: Χλούπατης!
1: Χλάπατης!
4: Το Γιώργο Δουλιάρου, το Τζουλακίδη, τον Αντρικλίδη, του Βάγιο του Ψηλό.
1: Γεια σου Αστέρι Γίγαντα, γεια σου Προκόπη, γεια σου Νικήτα Παραβάνη.
4: Κολοφωτιά του Λόρδη τον ακούσαμε.
1: Κολοφωτιά Γίγαντα, πέσαμε. Καραπιά μας!
7: Καλημέρα Γαϊδάρα μου, όνειρο, καλή Τετάρτη, όσο καλή μπορεί να είναι. Αελάρα δυστυχώς, δεν πειράζει, δεν μασάμε όμως. Αλλού ρε, αμάν, αελάρα κάργα ρε.
4: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, Γιάννη.
4: Έλα Νικολάκη μου Χριστέ.
1: Χαιρετήρματα έξω από τον Πιτσίκο, πού είναι ο Γιάννης, να ο Γιάννης.
4: Έλα εδώ καλημέρα, καλημέρα του Πιτσίκο.
1: Χαιρετήρματα.
4: Στο Πέρα Μαχαλά την κυρία Αγγελική, μια special καλημέρα με τα ωραία μπιφτικάκια.
1: Καλημέρα στην κυρία Αγγελική με τα ωραία μπιφτικάκια στον Πέρα Μαχαλά, παρακαλώ, από το χλάπα της χλούπα της.
4: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα
1: στον Γιουγέννη, πού είσαι, ρε.
4: Τον Αποστόλιο του Στραβενίτη. Και να πούμε μια μεγάλη καλημέρα, πολύ μεγάλη, και στο Βραζιλιάνο του Λαστεχά, του Λαμαρινά.
1: Χαιρετήματα έχει και από τον Αργεντινή.
4: Συναχωρημένο λέει που πέσαμε.
1: Ποιο είναι?
4: Ο Μαλιτσά είναι συναχωρημένο.
1: Αχ,
4: κοίταξε να σου πω Νίκο, τη σειρά μας εκεί να πάμε, εμείς είμαστε ΑΕΛ.
1: Πες τα ρε μεγάλε χλάπα της Κούπανης, πες τα ρε τεράστια, έτσι.
4: Έχουμε χάσει πολλά παιχνίδια ρε Νικολάκη στις καθυστερήσεις.
1: Γιάννη, του ψάρβου πάει το κεφάλι.
4: Άρη, η σουφάρισε στο 96 και στο 96 έβαγε στο 2-1. Το χρήσιμο πρωτάθλημα.
1: Μεγάλε Γιάννη Παλασάμι, ατελείωτε. Γίγαντα!
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Νικολάκη.
1: Γιάννη!
4: Το φίλο μας τον Πιτσίκο.
1: Γιάννη!
4: Ο Κωστάκη του Δρέλη να πω μια καλημέρα. Το 303 ΠΕΒ.
1: Γεια σου, ρε Διογέννη, Γίγαντα. Θολωρή Βυσαρίδη, Άρχοντα. Γιάννη!
4: Το φίλο μας του Σοκράτη, του Βάιου του.
1: Γιάννη, έχει χαιρετήματα του Βάιου του Κουτσό.
4: Αυτό πήγα να πω, του Κουτσό, ρε.
1: Αυτό πήγε να πει,
4: ναι, ναι, μα ακούει στην Πλαταμόνα κάθε μέρα.
1: Καλημέρα έξω από το Βάιο του
4: Κουτσό.
1: Καλημέρα έξω από το. Καλημέρα λέει στο Γιάννη, ο Βάιος ο Κουτσός. Αυτό πήγες να πες και εσύ, Γιάννη. Το βάλει το κουτσό.
2: Και τη φιλία μας, αν είναι καλά, το παλικάρι μας.
1: Και, Γιάννη.
2: Έχουμε κάνει ταξίδια με τον Βάιο. Βλέπαμε τον Άρη, την ΑΕΚ, την ΑΕΛΑΡΑ.
1: Μα, Γιάννη.
2: Έλα, Νικουλάκη
1: μου. Η αγαπημένη μου, καλημέρα στη μικρή Στέλλα. Λέει ο κύριος Γιάννης, λέει, τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Γιάννη το έλεγε. Α, ναι, καλά λέει. Ναι. Γιάννη, αφιέρωσε το λίγο στη μικρή Στέλλα που ετοιμάζεται για το σχολείο της.
2: Και στη μικρή Στελίτσα και στην εγγονή μου τη Στελίτσα.
1: Και έχεις και εγγονή Στελίτσα?
2: Ναι, δουλεύω εδώ στις 23 Οκτωβρίου σε ένα οδοντιατεχνικό.
1: Τραγούδησε έτσι λίγο, Γιάννη.
2: Εσύ δεν μπορώ να τραγουδήσω, λίγο από τον ύπνο μας. Να πούμε καλημέρα.
1: Όχι, Γιάννη, όχι, Γιάννη, από τον ύπνο. Και κοιμισμένος να είσαι εσύ, τραγουδάς, Γιάννη. Εσένα.

0: Για μένα μη στην αλφα εθνική δεν λοιπόν. Δεν τα έχουμε μπορούσαμε να φέρουμε κανένα δύο, τρία καλά αποτελέσματα. Χάσαμε πολλά παιχνίδια δεν είναι κουλάκι στις καθυστερήσεις.
1: Γιάννη,
0: λοιπόν, καλημέρα,
1: μου λέει, καλημέρα, καλημέρα, μου λέει ο Γιαννόκας, ξέρεις να πεις, Γιάννη,
0: έλα,
1: Παρίζος,
0: καλημέρα του Παπαρίζου, του Σάκη του Μπόρο,
1: Σάκη Μπόρο, Γιώργο Λιάρο,
0: του Ανακριτή, του Γιώργου του Λιάρο,
1: για τον Γιάννη τον Παναγιώτου να τραγουδήσουμε, Γιάννη, το μια βοσκο, το ξέρεις αυτό, μια βοσκο που λαγάπησα,
0: πού τα θυμάσαι αυτά,
1: μια ζηλεμένη κόρη.
0: Λοιπόν, αύριο θα συμπάνω τραγούδι Νικουλάκη Πόλυγα στο 303.
1: Ποιο τραγούδι έλεγες?
0: Ένα που θα ανέβω στα βουνά.
1: Το πιο ψηλό βουνό, ρε. Το έλεγες εσύ από το Γιάννη.
0: Καλημέρα, θέλω να φύγω τώρα γιατί έχω δουλειά.
1: Θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλό βουνό.
0: Θα δούμε Νικουλάκη.
1: Άντε, ανέβα Γιάννη.
0: Ο βοσκός με τη φλογέρα που έτσι κάθε βραδιά και τα ειδόνια και λαϊδούσαν πάνω στα ψηλά κλαδιά. Χωριό μου με τις ραχούλες και τις ρεματιές που έχεις πεύκα και λαγκάδια και φωδιάζουν οι πιές.
1: Γιάννη, τι είσαι εσύ ρε! Τι είσαι εσύ ρε Γιάννη! Τι πολύ μόνο είσαι εσύ ρε Γιάννη! Πω, τι εργαστήριο είσαι εσύ, ρε Γιάννη! Τι πολυβόλο είναι αυτός, ε! Πω, Γιάννη, είσαι ολόκληρη επιχείρηση, ρε φίλε!
0: Εντάξει, Γιάννη, μου, καλημέρα,
1: Γιάννη! Γιάννη! Γιάννη, μου λέει ο Σάκης ο Τζιλάκας, θέλεις να πας να τραγουδήσεις, να πεις το τραγούδι αυτό, λες, στο γλέντι που έχουμε 5 Ιουνίου!
0: Αύριο!
1: Αύριο, Γιάννη, αύριο! Σάκη, να το πει! Σάκη! Εσάκι!
2: Σε θέλω θα με πάρεις άλλα λόγια βρε παιδιά. Τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι πατρία. Τι καμώματα
1: είναι τούτα με το ζόρι πατρία.
0: Χωριό μου όμορφο με τις ραχούλες και τις θεματιές που έχεις πέφτα και λαγκάδια και βοδιάζουν οι μυρκές.
1: Πω, τι πολυβόλο είσαι εσύ ρε. Τι παίχτης είσαι εσύ ρε. Ρε Μαραντώνα της μουσικής, τι είσαι εσύ ρε. Γιάννη, είσαι ο Μαραντώνα του τραγουδιού ρε φίλε. Ο Ροναλντίνιο του τραγουδιού είσαι ρε φίλε. Τι μαγικές τρίπλες κάνεις επάνω στη σκηνή ρε Γιάννη. Πω. Ο Πετσίκος. Πω Γιάννη. Σολομέ, τι είναι αυτός ε. Σολομέ. Τον άκουσες τον Βαλσάμι τον διδυτή, τι πυροβόλο είναι.
2: Ο καλύτερος, τον αγαπούσαμε όλοι τότε που σφύριζε.
1: Γιάννη!
0: Έλα.
1: Τότε που σφύριζε, εσύ ήσουν ο καλύτερος διαιτητής, λέει ο μεγάλος Θοδωρής Σολομός.
0: Ό,τι βλέπαμε, δίναμε.
1: Ό,τι έβλεπε, έδινε.
0: Για μας.
2: Ήταν, δεν έφευγε, ασαλάκωτος από το γήπεδο.
1: Σολομός, τι κάνεις, Θοδωρή μου, πώς είσαι, γίγαντα.
2: Καλά, σου, Νικόλα, καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Είμαστε καλά, Θοδωρή μου, εσύ πώς είσαι, φίλε μου.
2: Όλα καλά, τη μεγάλη καλημέρα μας στο μεγάλο Γιάννη Παναγιώτου, το καλύτερο ψωμί βγάζει.
1: Γιάννης Παναγιώτου στο Μορφοχώρι, συγκινηθήκαμε τα μάλα που τα είπαμε χθες το πρωί με το Γιαννάκη του Παναγιώτου, τον Κίγαντα, κερατούλα και 31.
2: Πού είσαι? Αντώνη Μπούρα, μαύρα μούρα, άσπρα μούρα με το Γιάννη Μπουρνάκα.
1: Ωραία φίλε, έτσι μπράβο, πώς θα βάζεις με στη φάκα, λέει Κίγαντα Μπουρνάκα, έτσι.
2: Φέγγιο φιέστα και αναλαμβάνουν την ΑΕΛ.
1: Τι είπες, Σολομέ?
2: Αναλάβουν την ΑΕΛ μαζί με τον Μπουρνάκα.
1: Ποιος ε, ο Μπούρας?
2: Ο Μπούρας.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
2: Είναι δάσκαλοι και οι δύο.
1: Ωραία, αχ, πες τα ρε μεγάλε Θοδωρή Σολομέ, πες τα Σολομέ μου γίγαντα.
2: Άλλο Νικόλα, τι γίνεται στο μεγάλο πρόεδρος, ο Γιαννούκα μας.
1: Γιαννούκα, πάρε την παλούκα του Γιουλώμα, έρχαλω σου κατάκι κάργα φίλε μου, καλέ Θοδωρή Σολομέ, ατελείωτε. Χαιρετίσματα έχεις στο λάκι της καρδιάς μας.
2: Και Νίκο, μια μεγάλη καλημέρα, εμφανίστηκε ο Νίκος, ο πειρατής του Κισάβου.
1: Ο πειρατή, τι κάνει ο πειρατής του Κισάβου ρε?
2: Εχθές τον βρήκα και μου λέει, σ' ακούω και λέω, γιατί δεν βγες να πεις μια καλημέρα στο μεγάλο Χαϊδά, λέει, και θα βγει δυνατά τώρα από την άλλη εβδομάδα στα μεσαία, λέει.
1: Ο Νίκος ο πειρατής του Κισάβου ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Ωραία, χαιρετίσματα στον πειρατή, ρε κάργα, το λεβέντι.
2: Έγινε Νικόλα μου, θα τα πούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σολομέ, άρχοντα. Καλημέρα. Έχω. Γεια σου ρε Σολομέ μου, γίγαντα. Άρε Σολομέ, παρακαλώ.
3: Νικό.
1: Έλα.
3: Κόπηκε η γραμμή, δεν πρόλαβα και να σε χαιρετήσω.
1: Να, καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, γίγαντα.
3: Δεν πρόλαβα να σε χαιρετήσω.
1: Δεν πρόλαβε, δεν πειράζει κύριε Στέφανε, εμείς είναι σε θα χαιρετιόμαστε κύριε Στέφανε. Σε χαιρετάω, εγώ με χαιρετάς και εσύ, χαιρετιόμαστε όλοι μαζί κύριε Στέφανε.
3: Καλημέρα και στην κυρία Τούρα, να ξέρεις, επάνω έχω την ύφη τώρα.
1: Α, τι έχεις?
3: Την ύφη από χθες το βράδυ.
1: Αμάν, άρα ο Δημήτρης ρίχνει πυροβολητά τώρα, έτσι.
3: Πήγε για δουλειά του πρωί.
1: Όχι,
3: θα στο μεσημέρι.
1: Άμα, ναι.
3: Θα μείνει μέχρι αύριο η νύφη και θα φύγει αύριο το απόγευμα.
1: Α, μάλιστα.
3: Την έχω επάνω τώρα.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο.
3: Έγινε Νίκο μου.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου.
3: Καλημέρα, θα λέμε αύριο.
1: Γεια σου κύριε.

0: να τον βάλω λίγο το φιλαράκι μας εδώ, κάτι αγκούρια που θέλει.
1: Κοιτάξτε, εδώ τα καλά αγκούρια.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτά όλα είναι αγκούρια.
0: Αγκούρια, λιγούρια, λιγούρια, σας φέραμε αγκούρια.
1: Αυτά όλα είναι αγκούρια.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει τα καλύτερα αγκούρια, τις καλύτερες ντομάτες.
0: Θωμά, στο Γιάννη, αγκούρια.
1: Κόκκινες, κόκκινες.
0: Έτσι.
1: Ένα φανταστικό θερμοκήπιο.
0: Βασίλη Μαλαμά, αγκούρια. Έλα να δεις.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Της αρέσει πολύ.
1: Το αγκούρι είναι αυτό εδώ που έχει λουλουδάκι.
0: Ποιο είναι το αγκούρι, χρυσό μου? Ποιο είναι το αγκούρι?
1: Εδώ που έχει λουλουδάκι.
0: Ποιο, Μαρή?
1: Είναι αυτό εδώ.
0: Ποιο είναι το αγκούρι, ρε?
1: Είναι αυτό εδώ που έχει λουλουδάκι.
0: Αυτό είναι, Καγκελάρη, το αγκούρι.
1: Και γίνεται μετά τόσο.
0: Πω, πω.
1: Που έχει λουλουδάκι.
0: Ποιο είναι το αγκούρι?
1: Αγκούρι είναι αυτό. Λοιπόν, το αγκούρι είναι αυτό εδώ που έχει λουλουδάκι.
0: Τι λες, Μαλή?
1: Και γίνεται μετά τόσο.
0: Πω, πω, αυτή με το λουλουδάκι.
1: Το αγκούρι είναι αυτό εδώ που έχει λουλουδάκι.
0: Αυτό είναι, Παπαρίζω, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, το αγκούρι είναι αυτό εδώ που έχει λουλουδάκι.
0: Λέθω μας το Γιάννη, ναι, Πασφαλιάρη.
1: Και γίνεται μετά τόσο.
0: Και γίνεται μετά τόσο, Μεριντιτή.
1: Λοιπόν, το καλύτερο
0: στο σάκι του Τζάκαλου να σε πει. Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά τόσο.
0: Αδερφέ!
2: Πόσο γίνεται, ε?
0: Περίμενε να σου πω, περίμενε, αδερφέ, περίμενε, περίμενε. Περίμενε, αδερφέ.
1: Γίνεται μετά τόσο.
0: Πόσο γίνεται στο μας το Γιάννη?
1: Και γίνεται μετά τόσο.
0: Τόσο γίνεται στο Γιάννη.
1: Και γίνεται μετά τόσο. Και γίνεται μετά τόσο.
0: Τόσο γίνεται, το τουλίδι τόσο γίνεται, σε φτάνει ή δεν σε φτάνει?
1: Μετά τόσο.
0: Το τουλίδι τόσο γίνεται.
1: Και γίνεται μετά τόσο.
0: Ναι, θυμίω, τόσο γίνεται, σε φτάνει ή δεν σε φτάνει να πάρω?
1: Και γίνεται μετά τόσο.
0: Αδερφέ, καλημέρα, λέει.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αδερφέ Ρότσα, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, μια χαρά. Μόλις εισήλθα στο ηρωικαστήριο.
0: Πώς φύγαν οι πρωινές δουλειές, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Ε!
2: Τα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Τι κάνει το Θωμάτο στο Γιάννη?
2: Τι να κάνει το Θωμάτο στο Γιάννη? Ξαφνισμένο το Θωμάτο στο Γιάννη.
0: Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε ματσαραπανάκια. Χαιρετίσματα, αδερφέ.
2: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.
0: Αμάν.
2: Είχαμε κανένα νέο.
0: Ε?
2: Είχαμε κανένα νέο.
0: Για μισό λεπτό λίγο. Δεν το φτάνει τόσο, λέει, το στο Γιάννη. Όπω. Στη χουργία την Ινδιάνα, λέει. Ποιος είναι? Για το και το πω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Χαϊδά.
0: Ε, Σιμπέκης.
3: Έλα, ρε, μοντέλο.
0: Έλα, ρε, μοντέλο, από τον Βόλο που τρέχει στον κόσμο όλο.
3: Πάμε για τον Βόλο.
0: Και εσύ για τον Βόλο πας, Χριστάρα.
3: Ναι, ποιος άλλος, δεν άκουσα, ρε.
0: Και ο πρόεδρος.
3: Α, μάνο, πρόεδρος.
0: Δεν Χριστάρα, δεν σε ακούω καλά, γιατί, ρε.
3: Δεν έχουμε σήμα.
0: Ε.
3: Τι μ' ακούς, δεν μ' ακούς.
0: Ε.
3: Τίποτα.
0: Έλα, τώρα σ' ακούω.
3: Έλα, ρε, έλα.
0: Ε, μήπως έχεις αυτά τα hands free που σα λένε αυτά?
3: Όχι, δεν έχω, όχι.
0: Δεν έχεις τέτοια?
3: Δεν έχω τέτοια
0: τα λαβέρια. Για να δω. Έλα, Χριστάρα, έλα, Ζεμπέκι μου!
3: Έλα, δώσ'.
0: Εν τω μεταξύ, με λέει και ο μεγάλος Στέφανος Κουτσομέργος, έχει ένα πανηγύρι, λέει, κατά τον Ιούλιο που είναι στα Μπρένια, πάνε εκεί προς Ελασσόνα μεριά.
3: Σε ποιο πανηγύρι,
0: ε? Δεν ξέρω.
3: Πες με μέσα γύρω σου για να κάνουμε μια ανεβασιά.
0: Αγαπητέ μου Κουτσομέργο, ενημέρωσέ μας, πυροβόλο, ερωτικό πυροβόλο, φίλε μου, ατελείωτε παιχταρά μου. Κουτσομέρκος.
4: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα. Η συγκεκριμένη ξέρει από αγκούρια. Άντε, καλημέρα.
0: Τον άκουσες, αδερφέ?
2: Τον άκουσα, τον άκουσα.
0: Ε, σε μπέκαρε.
3: Έλα, ρε.
0: Τι γίνεται, πού, τι κάνουμε, ρε?
3: Καλά μας, καλά μας, φιλαράκι.
0: Ωπω, ποιος είναι τότε? Κάτσε, ρε. Με έστειλε μια φωτογραφία, αδερφέ Ρότσα.
2: Ναι.
0: Είσαι με ένα, λάστιχο εδώ πέρα, τι κάνεις?
2: Που είμαι στα τέσσερα.
0: Ναι! Είσαι με ένα λάστιχο στο χέρι στα τέσσερα, αδερφέ Ρότσα. Πού είσαι εκεί?
2: Στην εκκλησία απ' έξω.
0: Σκύψε ευλογημένη, λέει. Ο αδερφός, λέει, επί το έργον.
2: Ο μεγάλος Ανδρέας Πασφαλιάρης.
0: Ο μεγάλος Ανδρέας Πασφαλιάρης, ο ερωτιάρης, ο τσιλιάρης.
2: Α, μπράβο. Με πέτυχε πάνω στη φούρια.
0: Ωρε, φίλε. Σε μπέκανε, τι γίνεται, Χριστάρα μου?
3: Καλά, φιλαράκι, πες το κιλοτάρχη να μας πει ημερομηνία να πιέσουμε τα τραπέζι.
0: Παρακαλώ, αγαπητέ μου Στέφανε Κιλοτάρχη, να μας ενημερώσεις ημερομηνία, παρακαλώ, Στέφανε Κιλοτάρχη, για να ξέρουμε, γιατί ο μπαμπάς δεν ξέρει τίποτα. Χρήστο Τασούλη γιγαντά, έτσι. Τι κάνουμε? Ω, χαιρετήματα, πότε βούντας, πότε κούντας, πότε τάκης ο αρκούντας. Ένας και μοναδικός, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη.
3: Ηγουμενίτσα, κάργα.
0: Ηγούμενος κυνήγαγε την νίτσα και έγινε ηγουμενίτσα, φίλε μου.
3: Η Γουμενίτσα Κάργα.
0: Η Γουμενίτσα Κάργα. Σήμερα για πού είσαι, Χριστό? Α, για Βόλο είπες, ε?
3: Βόλο, ρε, πάμε για το μοντέλο, ρε, σήμερα.
0: Στου πήγαινε έλα, στου πήγαινε έλα, Χριστό.
3: Ο πρόεδρος εκεί και σκιαχτώ πάλι.
0: Ω, μη φοβάσαι. Καλημέρα, χαιρετήματα, το Γιαννάκη, το Κοστούλα, ανακύκλωση Κάργα στα, στην Αγιά.
3: Του Γιαννάκη τον βρήκα προχθές. Εντελώς τυχαία, τον βρήκα τον Γιαννάκη. Να είναι καλά, να είναι.
0: Σε αρίστη κατάσταση ο μεγάλος γίγαντας Γιάννης Κοστούλας, στο κομμάτι μας.
3: Καλημέρα, καραπιάλα φουλ.
0: Χαιρετήματα, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, δράμα στα σέρα, σε καβάλα, μόνο με βαγγέλα καραπιάλα.
3: Αλούρε, καλημέρα, αλούρε.
0: Αμάν!
3: Αμάν! Έχει ζαχαρό. Έχω,
0: αμάν! Άρα, μεγάλε ζεμπέκι μου, γίγαντα!
3: Καλημέρα, τα παιδιά στην Αθήνα και στην κυρία Μαρία, κοιτάνε καλά.
0: Έτσι, μπράβο, Χρήστο μου, ζεμπέκι, γίγαντα!
3: Κουτσομέρκο, κλείσε τραπέζι, ανεβαίνω.
0: Ετοιμάσου, Χρήστο! Γίγαντα!
3: Άντε, άντε, Νικόλα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, γεια σου. Αδερφέ!
5: Τι έχουμε, τι τραπέζα, πού, τι αυτά, τι
0: είναι τώρα μέσα στον Ιούλιο ένα πανηγύρι κοντά στον Κουτσουμέρκο.
5: Α, στον προφήτη Ηλία.
0: Ετοιμάζεται εκεί πέρα, μάλλον τον προφήτη Ηλία πρέπει να είναι εκεί πέρα και να, θα μας ενημερώσει όλα και ο μεγάλος Νάτος. Λάζο!
6: Καλημέρα.
0: Έλα, Λάζο, άρχοντα, καλημέρα, ηρωική ησυχία, καλημέρα, Λάζο μου.
6: Τι κάνουμε,
0: τι να κάνουμε, τον πητάμε και τον πιάνουμε, Λάζο μου. Τι κάνει ο μαμάτας, ο λεβέντης μου.
6: Καλά, καλά.
0: Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Ο Ρούμπος, ο Ξηγούμπουντος, ο Σπύρος, ο Τριλάκιας, ο Βετεράνος.
6: Όλη ομάδα καλά, ρε φίλε.
0: Ο Μανάκος παντρεύεται, φίλε. Κατέβηκε προχθές και πήρε τρία κουστούμια.
6: Ο αδερφός παντρεύεται.
0: Α, ο αδερφός του Κώστα του Μανάκου.
6: Ναι, ναι. Ο Μανάκος είναι παντρεμένος, πάλι τον ξαναπαντρέψουμε.
0: Καμιά φορά δεν ξέρεις, φίλε. Και οι παντρεμένοι ξαναπαντρεύονται. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
6: Όχι, ρε, ο Μανάκος έχει τέσσερα παιδιά τώρα.
0: Ο αδερφός πόσο λένε στο μικρό?
6: Νίκο, Νίκο.
0: Α, ο Νίκος ο Μανάκος παντρεύεται, ε!
6: Ο Νίκος, ναι.
0: Τι Μανάκος, τι Παύλος Νάκος και από πίσω ο Μαμάκος. Άρα, βέβαια. Τι λέει, φίλε μου, Λάζο, πώς είμαστε πάνω. Καλημέρα και χαιρετήματα τον Τάσο, τον Κολοφωτιά, τον Γίγαντα.
6: Καλημέρα και στον Τάσο και στην Ελληνάδα και στον Άκη, τον Κίμωνα.
0: Άκης, γειτονάκης, Κίμωνας, Ελασσόνας, επιστήμονας, Λεβέντης.
6: Έχω την κόρη σήμερα, Γλυκερία, φίλε.
0: Α, άρε, φίλε, χρόνια πολλά να χαίρεσαι την κοράκλα σου, ρε, φίλε. Γλυκερία, τι λέμε?
6: Γλυκερία, ναι, ναι, ναι. Γλυκερία.

0: καιρό θα έχουμε. Άρα τίποτα τύπου. Πάμε για το καλοκαίρι, Λάζο Γίγαντα.
1: Πάμε δυνατά.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Καλώς,
0: να δώσεις χαιρετήματα στον καπετάν Μαμάτα με τα ηρωικά και ιστορικά καρπούζια, φίλε, και σε όλο το επιτελείο, Λάζο.
1: Ναι,
0: και το πιπιλίκο μέσα.
1: Πιπιλίκους μέσα.
0: Και να χαίρεσαι την κόρη σου, φιλαράκι μου.
1: Έγινε, ευχαριστώ, τα λέμε.
0: Χρόνια πολλά έχεις από τον Ηλία το Ζαβλιάκι, να χαίρεσαι την κόρη σου.
1: Ρελιάκο μεγάλε.
0: Ατελείωτε. Και από τον Κουτσομέρκο.
1: Μέσα και ο Κουτσομέρκος.
0: Ο Κυλοτάρχης.
1: Σεισμογενής.
0: Ο σεισμογενής Κυλοτάρχης, φίλε μου, έτσι. Πολύ ωραία το είπες, Λάζο. Ναι, ναι, Λάζο, ναι, Λάζο.
1: Άντε, τα λέμε, ρε φίλε.
0: Γεια σου, Λάζο, γίγαντα. Γεια σου, Λάζο. Αδερφέ. Άρα, αδερφέ Ρόζα, τι κάνει ο παπάς Δημήτρης, ε?
2: Είναι μια χαρά, είναι κτίριο.
0: Πού είναι?
2: Συμμετέχει σε εορταστικές εκδηλώσεις στο Αγίο Κιλίου.
0: Α, έχουμε, φίλε, θα συμμετέχει σε εορταστικές εκδηλώσεις στο Πολιούχου, ε?
2: Ναι, κανονικά και με τον νόμο.
0: Κανονικά και με τον νόμο, φίλε, και αυτός και ο Βαρθολομαίος, ο Λεβέντης, το κομμάτι, ο μεγάλος Παπαφλέσσας, ο Παπαβασίλης εδώ, όλοι μαζί οι παπάδες, ανάθελα μπάδες, μαζί μας και οι παπάδες. Τάσο, κουλουφουτιά!
3: Τι γίνεται,
0: ε? Ρε, τι να γίνει, βράζει και χύνεται, Τάσο, πέσαμε, Τάσο!
3: Τι να κάνουμε.
0: Αχ, Τάσο, πέσαμε, Τάσο, τελείωσε. Άστα να πάνε.
3: Πρώτο σφαλτή και δεύτερο τον τερματοφύλακα.
0: Πώς?
3: Πρώτο σφάλμα τον προπονητή και δεύτερο τον τερματοφύλακα.
0: Τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε, Τάσο, τώρα?
3: Στα δύο λεφτά τα τελευταία δεν βγαίνει τον τα έξω. Να βάλει τον Ηλιάδη μέσα. Η άμυνα πήγαινε πολύ καλά.
0: Ναι. Τι να πεις τώρα, Τάσο.
3: Έτσι είναι, Νίκο. Έτσι είναι. Πρέπει να έχεις και λίγο μυαλό να πούμε. Σαν να έχεις
0: προπονητής. Και το κυριότερο. Και το κυριότερο, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Δεν γίνεται αλλαγή στην 23 μισό. Δεν γίνεται αλλαγή. Η άμυνα πήγαινε καλά. Δεν βγαίνει ο Τούμπτα. Ο Τούμπτα έπαιζε μπροστά. Τον κρατούσαν τρεις ποδοσφαιριστές από μπροστά. Δεν γίνεται αλλαγή στο τελευταίο λεπτό.
0: Αχ,
3: το κρατάς αποτέλεσμα. Το κρατάς αποτέλεσμα.
0: Το κρατάς για να λες ότι έχω ελπίδα στη ζωή. Τελευταία φάση, ρε φίλε. Τελευταία φάση.
3: Τι έξοδο ήταν αυτή τώρα.
0: Άστα, έξοδο του μισολογγίου, Τάσο. Τίποτα, τίποτα, καλά να είμαστε. Χαιρετήματα, τον άκουσε στο μεγάλο χλάπα. Τι, ρεσιτάλο, φίλε, ρεσιτάλο, Μπαλσάμι.
3: Ναι.
0: Χαιρετήματα έχεις από τον Παλάτσα, τον αδερφό της κυράς.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να δώσεις χαιρετήματα στην κυρία Κολοφωτίνα μου, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά Γίγαντα.
3: Θα τη δώσω.
0: Τίποτα, να είμαστε καλά και ξανά προς τη δόξα τραβά, Τάσο.
3: Βέβαια,
0: άντε. Να δούμε.
3: Είναι διαλυθεί κιόλας, είναι διαλυθεί ομάδα.
0: Εκτός κι αν γίνει κανένα θαύμα και γίνει καμιά αναδιάρθρωση που λένε.
3: Ας μη γίνει. Θα μας το κοροϊδεύουν όλοι μετά.
0: Δεν έχει άδειο.
3: Τι να πω, Νικουλάκη.
0: Να σε καλά, Τασάρα μου.
3: Τα λέμε, Νικουλάκη.
0: Φιλιά, καλημέρα, Τάσο μου. Καλημέρα, Κολοφωτιά μου, Γίγαντα. Καλημέρα, Τάσο μου, Γίγαντα. Χαιρετήματα, κύριε Βαΐτσα. Αδερφέ!
2: Λοιπόν, καλημερίσω κι εγώ.
0: Την ευλογία σου, αδερφέ Ρότσα, και την ευλογία του Παπαδημήτρη.
2: Και στο μεγάλο Αντρέα Πασπαλιάρη, καλημέρα.
0: Το τεράστιο.
2: Και τα λέμε αύριο.
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα. Γεια σου, αδερφέ Ρότσα, παρακαλώ.
2: Την παρακαλάσε
0: ψηστά. Το δουλί!
4: Είστε για φόρτο.
2: Ακούς.
0: Εγώ, έλα, εσύ ακούς.
2: Εγώ σ' ακούω, είστε για φόρτο μας, είστε στη χορηγός.
4: Λοιπόν, το αγγούρι είναι αυτό εδώ που έχει λουλουδάκι.
0: Αυτό έχει λουλουδάκι, Θοδωρή.
4: Και
0: γίνεται μετά, Θοδωρή, τόσο. Θοδωρή. Πες του Λάκη του Ναμάρα, το γίνεται μετά το τόσο.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνει, Λαζαράκος.
2: Έλα.
0: Λαζαράκο.
5: Καλημέρα, Νικουλάκη.
0: Έλα, Λαζαράκο, πού είσαι, ρε, τι κάνεις.
5: Καλά είμαι.
0: Καλά είσαι, Τούρτας. Γεια σου, ρε Τούρτα, γίγαντα! Ούρε Τούρτα! Θοδωρή, έχεις βαρβάτη ομάδα και σήμερα. Λαζαράκο, Θοδωράκο, Τούρτας, Μούρτας, Φούρτας, Σούρτας, Πούρτας!
2: Κάτι να πούμε καλημέρα στο φίλο μας του Στυλάρα, στο Γιαννούκο, στον κύριο Στέφανο,
6: στον Αρχιτσέλιγκα.

0: Στο Λάκη γραμματικό, Λάκη αμάρατο.
1: Άκησα το γραμματικό, Λάκησα τον αμάρατο.
0: Κύριε Μαρία, Κυρανίτσα. Όλους. Το πρώτο σιγάρα.
1: Τι γίνεται, πώς είστε με... καλημέρα και χαιρετήματα από τον γίγαντα Αλέκου Μανταλόβα, το συνταγματάρχη.
0: Είμαστε αμάρατο.
1: Με το, με το Μανταλόβα.
0: Ναι.
1: Πού είσαι με τον συνταγματάρχη,
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Καλά, αλίμονο τώρα. Αλίμονο τώρα.
0: Ράκι Αλφα Μπυρίτσα.
1: Ωρε φίλε. Γεια σου Παντέλο Μπουρατίδη. Στην Κοκκινογή Ελασσόνα, Σάββατο 11 Ιουλίου, αγαπητέ μου Χρήστο Τζεμπέκη. Κοκκινογή Ελασσόνας έχουμε εκεί πέρα. Ευρυπίδη Ακελαρίου, Κώστας Τσιώτη, Κασιντός του Κλαρίνου και Σταυρένε Τζεμπέκη. Πω, στην Κοκκινογή Ελασσόνας βλέπω. Εδώ είναι το ταραβέρ με στήλο Κουτσομέρκος.
0: Πώς το πεις στο χωριό?
1: Κοκκινογή, πώς με το λέει εδώ πέρα, τόσο, έτσι ξέρω εγώ. Κοκκινόγι ή κοκκινογί θα είναι. Εσύ πώς λέει, πού να τονίζετε, στη λίγουσα ή στην παραλίγουσα, Θοδωράκο?
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω.
1: Ρώτα του Λαζαράκου να μας πει.
0: Ούτε Λαζαράκου δεν ξέρω.
1: Άρα που δεν ξέρω Λαζαράκους, Ο Λαζαράκους βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
0: Α, σαστά, δεν χάνει.
1: Καλημέρα την ευλογία του Πατριαρχάρα μας Κάργα. Γεια σου Ρεβάιο Αστραχάν, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε σε όλους, άντε να πάρει κι άλλη σειρά.
1: Καλή συνέχεια, Θοδωράκο.
0: Εσύ και στη χωργός αλλού βάζει τα όργανα που έχω την ειδική.
1: Αλλού ρε. Αμάν.
0: Αμάν.
1: Καλημέρα λεβεντόπεδα, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Τι είναι αυτό ρε. Παναγία βοήθα, τι ακούγεται έτσι. Παρακαλώ. Συνέλληνα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα ρε συνέλληνα. Έλα ρε κουστάκι. Έλα ρε συνέλληνα. Τι κάνεις?
2: Για κάρα έχουμε. Καλά, Νικόλα.
1: Καλοκαίρι, συνέλληνα.
2: Καλοκαίρι, ναι. Πότε είναι το Αγίου Αχιλλείου?
1: Το Αγίου Αχιλλείου είναι την Παρασκευή, συνέλληνα.
2: Α, Παρασκευή πέμπτη.
1: Την Παρασκευή 15 Μαΐου, αγαπητέ
2: κλειστά
1: μου Κουστάκη.
2: Κλειστά.
1: Κλειστά όλα. Θα πας στη Λαϊκή σήμερα, Κουστάκη?
2: Ναι, θα πάω, ναι.
1: Μαρούλια εκεί πέρα, πατζάρ, γιατί θα πας?
2: Ναι, και αρακά ο παπάς.
1: Αρακά του Θανάση του παπά του Λεβέντη μας.
2: Ναι.
1: Ο Ροβιθούλης τι κάνει, ρε?
2: Καλά, θα βγάλει κουλουκιθάκια τώρα.
1: Θα βγάλει κουλουκίθια στον πάτερ, ο Κάργα?
2: Ναι.
1: Τα μεγάλα τα κουλουκίθια ή τα κούτσικα?
2: Τα κούτσικα, τα στρώγια.
1: Τα κούτσικα. Νόμπο, βγήκα και τα κεράσια, Κουστάκη.
2: Βεβαίως. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα έξω από τον Παντέλο του Μουρατίδη, Σαλόνικα.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πατρέρη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε συνέλληνα, γίγαντα. Γεια δω. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? 31 τι έχει πάθει? Γεια δω. Ποιος ξέρει, γεια δω. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Το 66-15-32 λαμβάνει τα σήματά μας. Μπα, δεν τα λαμβάνει. Για να δούμε το άλλο επιλέξει το ένα. Ένα, δύο, κάτσε το φτιάχνει. Έλα, για να δω. Άμπρα, για να δω τι έγινε. Κάτσε το κάνω πόνο. Άμπρα κατάμπρα. Έλα, πισό μου. Σαλάγατα. Μπούτι τα σαλαγάτα, τίποτα. Μπουρλό το Λευτέρ, μπουρλό το τίμ, γιατί ψηλαίω. Αχ, τι έχνε τέρμα και ψοφάνε. Σάκι.
3: Κοκκινόγι.
1: Πώς λέγεται Σάκι?
3: Κοκκινόγι.
1: Κοκκινόγι. Α, μπράβο Σάκι. Για...
3: Κοκκινόγι.
1: Πώς λέγεται Σάκι, πώς λέγεται?
3: Κοκκινόγι.
1: Κοκκινόγι. Άρα είναι στην παραλίγουσα. Μπράβο, παρακαλώ.
4: Περιμένει, Νικόλα.
1: Συνταγματάρχη. Πού είσαι συνταγματάρχαρα μου, καλημέρα, τι γίνεσαι?
4: Όλα καλά.
1: Στον αγώνα. Πού, ήσουν με το Θοδωράκο?
4: Ναι, ήμασταν στη ειδική αποστολή.
1: Πού ήσασταν, σε ποια αποστολή ήσασταν, φίλε μου Μανταλόβα?
4: Εντάξει, είναι ελληνικού γένους. Δεν μπορώ να μιλήσω από εδώ.
1: Άρα συνταγματαρχάρα μου, τι κάνεις, Αλέκο Γιγαντά?
4: Όλα καλά.
1: Δυνατός.
4: Σε χωράφι, εντάξει. Όλα καλά.
1: Όλα υπό έλεγχο, μεγάλε Γιγαντά, Μανταλόβα μου.
4: Ναι.
1: Ούρε Μανταλόβα, Γιγαντά.
4: Έλα.
1: Το επιτελείο τι λέει, όλοι καλά γίγαντα?
4: Όλα καλά, Νικόλα, είμαστε... Μόνο λεφτά δεν έχουμε, τα άλλα καλά είμαστε.
1: Από υγεία πλήρης και από λεφτά πατήρης, φιλαράκι.
4: Ναι.
1: Μπράβο, το συνηθισμένο σύστημα που επικρατεί, φίλε μου, καλέ μου φίλε, έτσι μπράβο.
4: Μαθημένοι είμαστε.
1: Μαθημένα τα πνά από τα χιόνια, φιλαράκι. Η φαφούτα τώρα, η φρούτα και για μας του Γερμάς, φιλαράκι. Άστα να πάνε, άλλοι τώρα με τα χρυσά κουτάλια και εμείς εδώ πέρα κάθομαστε και τι ξάμε. Άρα...
4: Νικόλα, καλημέρα σε όλη την παρέα, να είμαστε όλοι καλά και θα τα ξαπούμε.
1: Χάρηκα συνταγματαρχά να μου, να είσαι καλά.
4: Να είμαστε καλά όλοι.
1: Γεια σου ρε Μανταλόβα γίγαντα, γεια σου ρε Μανταλόβα γίγαντα, ατελείωτε συνταγματαρχά μου. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Γεια σου Κώστα, γεια σου Χριστάρα, γεια σου Αποστόλη γίγαντα, γεια σου Μιχαλάρα, παρακαλώ.
3: Μπουρλάτο,
1: μπουρλάτο! Άρβατον! Άρβατον! Άρβατον! Πιτσουκόμψον! Πιτσόκομψον! Μπόστον! Σκίστον! Πιλέκατον! Φάτον! Μπουρλάτο ρε!
3: Μπουρλάτο, μπουρλάτο κάργα! Καλή συνέχεια φίλε!
1: Γεια σου παιχταρά μου! Γεια σου γίγαντα! Μπουρλάτο ρε! Φάτον! Πιλέκατον κάργα ρε! Πιλέκατον ρε! Μην τον αφήνεις να πάρει ανάσα ρε! Έτσι! Κίδικο! Γεια σου ρε Γιαννούκα γίγαντα, Γιαννούκα, Γιαννούκα πάρε την παλούκα. Να αποστόλει καλημέρα γίγαντα, τελείωτε παιδιά της ομάδος 4. Χαιρετήματα, καλή δύναμη, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Χριστάρα, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Λεβέντη γίγαντα.

0: Αφήνεις τίποτα φίλε, πάρτος έτσι, μπράβο έτσι. Παναγιώτης Μερεντίτης, Σάκη Τσάκαλος. Μπορεί τραβούτσι πέρο, δώσ' το μισό λεπτό να ρίξω και ένα, μια μπαλαντέζα και το τραγάκι λίγο. Δώσ' μια μπαλαντέζα. Δώσ' το να ενισχύσω το απέταλα.
1: Μην τσακοπανάτε, τη μη βγάλω έξω την
0: μπαλαντέζα. Βγάλτε την τραγάκι, βγάλτε.
2: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
0: Άντε τραγάκι, βγάλτε.
1: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την μπαλαντέζα.
0: Να εδώ παραπέρα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, θέλεις να το παίξεις, φάνεις μπαταλελέξεις. Γεια σου ρε Γιάννη Παπαπούλιο, γίγαντα. Και ξανά προς εδώ ξαταραβά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα των ανήφρου τραβάει. Φτιόλο, διβιλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη. Μεγάλε Χρήστο Αγορίτσα που μας έκαψε στην πίτσα. Γεια σου ρε Βασίλη. Τετάρτη τον έχουμε σε το κατάρτι, μέρα του Αντάρτη. Υποβάλλουμε τα σέβη μας λεπεντόπεδα. Χρόνια πολλά στην γλυκερία που γιορτάζει σήμερα. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρωτο ο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ! Έπειτα γουρίτσα!

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδά. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
10: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
3: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
3: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Νοστιμιά.
8: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
8: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
8: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
8: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
9: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
7: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
9: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
7: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα. 13 σήμερα ο μήνας, 13 Μαΐου 2026, από φράση μέρα Τετάρτη. Και σήμερα έχουμε γιορτή Αγίας Γλυκερίας. Νικό, μα έχεις γλυκερία?
1: Όχι, όχι.
0: Έχεις γλυκερία, δεν έχεις γλυκερία? Έλα ρε Νικό.
2: Πού να την βρω την γλυκερία, βάσου δεν έχω. Αμάν δεν έχω, όχι.
0: Είχαμε στο Δημαρχείο, έξω από το γραφείο του Δημάρχου, την κυρία Γλυκερία.
2: Έχουμε γλυκερία τραγουδίστρια.
0: Εντάξει, εντάξει. Και επίσης σήμερα είναι το Σίου Σεργίου του Ομολογητού.
1: Υπέροχος.
0: Μάλιστα. Υπέροχος. Λοιπόν, υπέροχος. Άκου τώρα, πριν πάμε σε καιρούς και αυτά, πριν πάμε οπουδήποτε, VIP θητεία με διπλωματικό διαβατήριο για 29 εκλεκτούς. Άρε Νίκο, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζουν για πρώτη φορά το πλαίσιο τοποθέτησης και μετάθεσης οπλιτών, φαντάρους δηλαδή, φαντάρους, σε γραφεία ακολούθων άμυνας ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό, στρατευσίμων υψηλής εξειδίκευσης σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς. Πρόσεχε τώρα. Ξέρεις την ακόλουθος άμυνας, έτσι? Είναι ο πρέσβης του πολέμου, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή είναι ήταν ο γαμπρός μου ακόλουθος άμυνας. Είναι διπλωμάτης, top. Πώς είναι ο πρέσβης? Δίπλα του, όχι απέναντι, όχι κάτω, όχι δεξιά.
2: Ο στρατηγικός ακόλουθος, τι διαφορά
0: έχει? Ακόλουθος άμυνας, ακόλουθος άμυνας είναι στις Υπήρους. Στις 5 Υπήρους, για να καταλάβεις τώρα. Και θα πηγαίνει ένας στρατιώτης εξειδικευμένος εκεί. Την εξειδίκευσή του θα τη γνωρίζει δηλαδή το Υπουργείο.
2: Στρατιώτη, τι δουλειά έχει να πάει εκεί?
0: Α, πες εσύ τώρα.
2: Τι δουλειά έχει ο στρατιώτη, ο φαντάρο, να πάει εκεί?
0: Να δεις τι λέει το έτοιμο.
2: Και ποιο το κάνει αυτό, ο καπετάν Δένδια?
0: Το έχουν υπογράψει ο Δένδια με τον κύριο Γεραπετρίδη.
2: Α, τα φιλιά μα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Δεν στα έχω πει όλα. Λέει, κάποτε, λέει, τα ρουσφέτια στο D News, αγαπητοί μου φίλοι, η είδηση. Κάποτε τα ρουσφέτια γίνονταν για μετάθεση κοντά στο σπίτι. Επί κυβέρνηση Μητσοτάκη αναβαθμίστηκαν γεωπολιτικά. Με υπογραφές Γεραπετρίδη και Δένδια ανοίγει πλέον ο δρόμος για στρατιωτική θητεία σε πρεσβείες στο εξωτερικό, από το Λονδίνο και το Παρίσι μέχρι την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Κατάλαβε, σου είπα ότι είναι σε Υπήρους, σε εκπροσωπούν Υπήρους οι ακόλουθοι άμυνας. Η με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζουν για πρώτη φορά το πλαίσιο τοποθέτησης και μετάθεσης οπλιτών σε γραφεία ακολούθων, όπως είπαμε. Σύμφωνα με απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οπλίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενα όπως σε πληροφορική, κυβερνοασφάλεια ή κλπ. Θα γίνεται με κριτήρια προτεραιότητας, όχι αξιοκρατικά. Περιλαμβάνουν την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, βαθμό σπουδών και τη σωματική ικανότητα. Παράλληλα, προβλέπεται ότι όσοι τοποθετούνται στα γραφεία ακολούθων άμυνας δεν θα αφορούν στρατιωτική σχολή, ενώ θα υπάγονται πειθαρχικά στον ακόλουθο άμυνας της εκάστοτε πρεσβείας. Η ρύθμιση αφορά 29 έδρες ελληνικών διπλωματικών αποστολών σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι τοποθετήσεις προβλέπονται σε ελληνικές πρεσβείες Άγκυρα, Αμάν, Αμπουντάμπι, Βαρσοβία, Βελιγράδι, Βερολίνο, Βιέννη, Βουκουρέστι, Ερεβάν, Κάιρ, όπου υπάρχει ΝΑΤΟ δηλαδή, βλέπω εγώ, Καμπέρα, Κίεβο, Βηρητό, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μόσχα, Νέα Δελχή, Ντόχα, Ουάσιγκτον, Παρίσι, Ριάντε, Ρώμη, Σεούλ, Σεράγεβο, Σκόπια, Σόφια, Τελαβίβ, Τίρανα και Τρίπολη. Τώρα πρόσεξε. Να σου πω τώρα και δηλαδή το διφτωχό μου μυαλό λέει. Αυτοί που υποτίθεται θεωρούνται λιποτάκτες, αυτοί που ζουν στο εξωτερικό, είναι αυτοί στις χιλιάδες τόσες που θεωρούνται λιποτάκτες. Θα έχουμε και τους εκλεκτούς, δηλαδή θα έρχεται η Ομογένεια και θα λέει: ο Νίκος ο Χαϊδάς έχει πτυχίο κυβερνοασφάλειας. Από πού το έχει το πτυχίο της κυβερνοασφάλειας? Από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Τάδε, ναι, της Βαρσοβίας, ας πούμε. Ναι. Και θα πάει να υπηρετεί σε αυτή την ευρωπαϊκή θέση, θα είναι δίπλα στον ακόλουθο άμυνος, με πολιτικά, ούτε καν στρατιωτικά, θα εκτίσει τη θητεία του. Και θα έχει φτιάξει και το βιογραφικό του ότι υπηρέτησε στην πρεσβεία ως εκ δεξιών ακόλουθος άμυνας. Δηλαδή χτίζουμε βιογραφικά, κατάλαβες τι κάνει ο
2: Θα σε έλεγα εγώ τι χτίζουμε τώρα,
0: Βάσο. Ντροπή, ρε παιδιά, ντροπή. Θέλετε να πάρετε ανθρώπους, τεχνοκράτες και τέτοια, κάντε προκήρυξη και προσλάβετε τους μόνιμα. 29 άτομα, βάλτε τους μόνιμα στις πρεσβείες. Τι θα κοστίσει το χρήμα στο κράτος? 20 εκατομμύρια ευρώ διαχειριστήκατε για την ακίνητη περιουσία σας εσείς, 300 μέσα σε ένα χρόνο. Και δεν μπορείτε να προσλάβετε και πρέπει να πάρετε, φαντάρο, που να υπηρετεί στη θητεία του. Και άμα είναι και τέτοιο σπρούχοντα και είναι και σε μια μεγάλη ηλικία και κάνει εξαγορά θητεία κλπ. Για 3-4 μήνες, απλά για να του χτίσετε τα βιογραφικά. Πολύ με ενόχλησε αυτό. Νίκο μου, με ενόχλησε, να σου το πω, με ενόχλησε. Ακούς, 29 φαντάρι θα γίνουν διπλωμάτες, Νίκο μου, με το καλημέρα σας. Έτσι. Μόνο εκεί μη δούμε, παιδιά.
2: Ό,τι του πει στο μυαλό του Στεφανή, του Λολοστεφανή που λέει
0: και
2: παροιμία.
0: Άρα, ούτε ναι. Υποτάκτης, πάρει και ένα διαπιστευτήριο, γίνει και ένα αμπερό. Άρα, κατέβα και βουλευτής, γιατί τώρα θα έχουμε και βουλευτές από την Ομογένεια, έτσι. Όχι, όχι. Σε να πες το πώς το είπες, oh, hi, hi. Ναι. Λοιπόν, τοπικές βροχές, συννεφιά και τριαντάρια έχω εγώ για σήμερα. Δεν ξέρω εσύ τι έχεις χθες.
2: Ναι, ναι. Κύμα και τσουβαλάδα αμέσως θα ναι, τα δούμε τώρα εδώ πέρα. Τα συστήματά μας τα καιρικά. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε και λέμε για σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 13, της Αγίας Γλυκερίας της λοιπόν. Ηλιοφάνεια βλέπουμε. Ηλιοφάνεια βλέπουμε μέχρι τις 2-3 η ώρα. Μετά όμως υπάρχει πιθανότητα βροχής μετά τις 3 η ώρα. Για να δούμε. Θα δικαιωθεί το σύστημα ή θα πέσει πάλι έξω. Λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη επαναλαμβάνουμε. Ηλιοφάνεια θα έχουμε μέχρι τις 3-3,5 η ώρα. Μετά η βροχή όμως στο σύστημα με θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Αύριο 5η 14 του μήνα παραμονή του Αγίου Αχιλίου. Σχεδόν έχει έθριος καιρός με μια βροχή τα απόγευμα. Μετά τα απόγευμα δείχνει να, είναι, να έχουμε βροχή αύριο. Γιατί έχουμε και εκδηλώσεις για τον Άγιο Αχίλιο
0: αύριο. Ναι, ναι, ναι. Αύριο είναι παραμονή, βρε. Έχουμε τα απόγευμα,
2: ιστορίες,
0: περιφορές, πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα να τις χαλάσει ο καιρός. Πάντως σήμερα το σύστημα δείχνει, θα το δούμε και αύριο το πρωί.
0: Και
2: 24 βαθμοί
0: Κελσίου. Και μεθαύριο, έτσι είναι, δύο μέρες που γιορτάζει ναι, ναι. Πόλη.
2: Την Παρασκευή, ανήμερα του Αγίου Αχιλίου, ηλιοφάνεια, μια χαρά είναι ο καιρός. 27 βαθμοί Κελσίου. Αλλά την παραμονή, γιατί έχουμε και την περιφορά και τα λοιπά, να δούμε αν θα κρατήσει ο καιρός τελικά. Το Σάββατο τώρα 16. Ορίστε. Κανονικά και με τον νόμο, βέβαια. Ναι, κανονικά και με τον νόμο, αγαπητοί μου. Σάββατο 16 του Μαΐ. Ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. Κυριακή 17 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα με 26 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ την Κυριακή. Την ερχόμενη Δευτέρα 18 του Μάη, και εκεί μια χαρά είναι ο καιρός, έτσι αεράτος και καλοκαιρινός, να πούμε. 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Και την ερχόμενη Τρίτη τώρα μια πρώτη ματιά για τις 19 του Μάη, σχεδόν έθριος καιρός με μια κάποια πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Λοιπόν, για σήμερα τώρα βλέπουμε ότι το απόγευμα μετά το μεσημέρι, ξέρω εγώ, 2-3 ώρα και τα λοιπά, λέει ότι θα μας τα χαλάσει και θα έχουμε βροχή σήμερα. Και το ίδιο πράγμα δείχνει και για αύριο παραμονή του Αγίου Αχιλίου μετά τις 6 το απόγευμα. Να δούμε τώρα. Σύστημα είναι αυτό.
0: Κοινάδης, χθες Νίκο μου, ναι. Όλους τους ενοχλούς ο αέρας. Μένα Νίκο δεν με χάλασε καθόλου.
2: Βρε, εδώ όλα μας φταίνε βάσο σήμερα είναι τώρα. Το ένα μας μυρίζει, το άλλο μας βρωμάει. Εδώ σήμερα όλα μας φταίνε σήμερα. Το ένα μας μυρίζει και το άλλο μας βρωμάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σου είπα ότι ξυπνήσαμε τον μπανιασμένο το αριστερό πόδι. Τι φταίει δεν ξέρω. Λοιπόν, άμα ξέρετε κανένα γιατρικό, πείτε το. Ηλεκτρικά πατίνια. Πέρα από τους ανήλικους, έρχεται και υποχρεωτική ασφάλιση, Νίκο μου. Θυμάσαι που το είπαμε χθες, που ο αγαπημένος μου φίλος ο Βασίλης μου έλεγε τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη. Στο τραπέζι πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Είχες δίκιο χθες, Νίκο μου. 18 τελικά το
2: 16. Και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Το 16
2: και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Μπράβο. Υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια. Το περιστατικό στη Συγκρού έφερε νέες πιέσεις για περιορισμούς ταχύτητας, δήμη, στάθμευση και περιορισμός αδειών στο νέο πλάνο. Πρόσχετο, στο τραπέζι πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Η συγκεκριμένη πρόταση θεωρείται μια από τις πιο αυστηρές που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και έρχεται μετά από τα συνεχόμενα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης αλλά και αυξανόμενες καταγγελίες πολιτών για προβλήματα σε πεζοδρόμια και δημόσιους χώρους. Υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια. Η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που ισχύει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα οχήματα μικροκινητικότητας αποκτούν βασική ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. Ο στόχος είναι να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις τραυματισμών, ατυχημάτων ή υλικών ζημιών που προκαλούνται από χρήστες πατινιών. Το μέτρο αυτό συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη αύξηση των περιστατικών στους δρόμους, αλλά και με την ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξουν αρκετά ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά όταν έχουν δεχθεί παράνομες μετατροπές. Νίκο μου, το ξέρεις ότι μπορεί να πειράξεις ένα πατίνι και να φτάσει στα 100 χιλιόμετρα την ώρα? Το φαντάζεσαι έναν άνθρωπο πάνω σε μια σανίδα? Έβλεπα
2: από στην Αθήνα, ήταν ένας και έτρεχε με 80 χιλιόμετρα με πατίνι.
0: Το ξέρεις ότι είναι πειραγμένα, έτσι, ναι, ναι. Ναι. Και έτσι λοιπόν γίνεται δήμη στάθμευση και περιορισμός αδειών στο νέο πλάνο. Στο νέο πλαίσιο, σιγά τώρα, ποιους δήμους, Νίκο, θα ελέγξει τα πατίνια? Εδώ με 12 δημοτικούς αστυνόμους που έχει η Λάρισα, τι να ελέγξει? Στο νέο πλαίσιο που εξετάζεται, σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν και οι Δήμοι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά τόσο στη διαχείριση της στάθμευσης όσο και στον έλεγχο των εταιριών εκμίσθωσης πατινιών. Εμείς δεν έχουμε εδώ πατίνια με το μήνα. Έχουμε, όχι. Ηλεκτρικά ποδήλατα έχουμε, Νίκο. Πατίνια δεν έχουμε. Η ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη πατινιών πάνω σε πεζοδρόμια, ράμπες, αμαία και κοινόχρηστους χώρους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό εξετάζεται ακόμη και περιορισμός στον αριθμό αδειών που θα μπορούν να δίνονται αναπόλυ, ώστε να υπάρχει. Μπράβο, είδες? Δηλαδή, πώς ήταν οι άδειες στο ταξί? Η κάθε πόλη έχει τόσες άδειες ταξί για πατίνια. Ναι, μου λέει όμως ο κύριος Χρυσοχοίδης, ένα άλλο θέμα το οποίο για τους αγαπητούς παρατάφτα συμπολίτες μας που ασκούν το επάγγελμα του διανομέα, τα delivery που λέμε, Νίκο, έτσι, είναι κάποιοι που είναι πραγματικά ευγενέστατοι οδηγοί με τα μηχανάκια. Είναι όμως και κάποιοι συνάδελφοι, τους αγαπητοί μου φίλοι, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και τι εννοώ? Ότι είναι πάρα πολύ καλό, το καταλαβαίνω, ότι είναι η δουλειά, πρέπει να προλάβεις, να βγάλεις πολλή δουλειά, να κερδίσεις ένα αξιοπρεπέστατο μεροκάματο, το καταλαβαίνω τα πάντα όλα. Αλλά όταν κάνεις φίνες ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, όταν για να γλιτώσεις απόσταση μπαίνεις τελείως αντίθετο ρεύμα, Νίκο.
2: Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε κάθε μέρα όλα.
0: Αυτό το πράγμα και αυτή η συμπεριφορά κάποιων δυστυχώς κακών παραδειγμάτων ντελιβεράδων, αν πιάσεις δρόμους που είναι μονόδρομοι, Νίκο, στην περιοχή σου και στην περιοχή μας, θα δεις πως μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα ως αν να μην τρέχει τίποτα. Και όχι μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα, βρίζουν και τον οδηγό που έχει πάει κανονικά στην πορεία του. Έτσι, αυτά
2: το κυριότερο είναι ότι όλοι αυτοί διακινδυνεύουν πρώτα-πρώτα τη ζωή τους.
0: Να σου πω κάτι, να μιλήσω μάκες σκληρά. Για το κεφάλι τους, αυτοί φταίνε. Για το αν τραυματίσουν όμως έναν άνθρωπο ή έναν περαστικό, ή πέσουν σε έναν που είναι με το παιδάκι τους στο πεζοδρόμιο. Γιατί ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, πάνε αντίθετα στο ρεύμα, ανεβαίνουν στους πεζοδρόμους, μπαίνουν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Γιατί φταίνε οι άλλοι? Κατάλαβες? Να είμαστε λίγο σκληροί. Λοιπόν, σήμερα, Νίκο, έχει παραλύσει το κράτος. Έχει παραλύσει το κράτος, Νίκο. Γιατί τις άλλες
2: το παραλυμένο λες τώρα.
0: Περίμενα, το είπα δύο φορές. Γιατί τις άλλες φορές, ας πούμε, το κράτος καλά ξέρει τι κάνει, ας πούμε, και ξέρει πως πάει και καλά κρατεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεις. Σήμερα, λοιπόν, δεν λειτουργεί το δημόσιο. Έτσι, απεργεί το δημόσιο. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα τα ποσοστά συμμετοχής και απεργίας, γιατί ένα καλό κακό, όπως θέλετε πάρτε το, ο απεργών εργαζόμενος στο δημόσιο χάνει το μεροκάματο, εφόσον όμως και αν η υπηρεσία είναι αξιοπρεπής και το δηλώσει. Γιατί, Νίκο μου, απεργούνε, γιατί έχουμε και τους συνδικαλιστές. Απεργούν, αλλά δεν δηλώνονται ότι απήργησαν, δεν πήγαν στη δουλειά. Κλείνει η δημόσια υπηρεσία σε μικρές περιοχές όπως είναι η επαρχία. Δεν δηλώνονται ως απεργούντες, αλλά η υπηρεσία κλείνει. Υπάρχει και αυτό το κόλπο, να ξέρετε. Όμως, μπορούν να απεργήσουν και οι εκπαιδευτικοί σήμερα, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Όμως δεν υπάρχει καμία οδηγία για να κλείσουν τα σχολεία, όπως κάποιες δημόσιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές. Και δεύτερον, έβγαλε ανακοίνωση η ΑΔΔΗ, θα λειτουργούν σωστά τα μαζικά μέσα μεταφοράς, γιατί δεν είναι στο δημόσιο, δηλαδή στο μόνιμο. Σήμερα απεργούν αυτοί που έχουν μόνιμη θέση στο δημόσιο, καταλάβατε? Έτσι. Άρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν άλλη συνδικαλιστικό φορέα που τους εκπροσωπεί. Έχουν τον κύριο άλλο, τον κύριο Παναγόπουλο, τα έχουν τη ΓΕΣΕΑ. Να. Βεβαίως, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βάσο, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, το μικρό σου όνομα φίλε μου.
1: Λεωνίδας, έχω ξαναπάρει πολλές φορές.
0: Καλώς το Λεωνίδα μας, γι' αυτό μου φάνηκε γνωστή η φωνή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα με τα πατίνια, μακάρι, μακάρι να αλλάξει. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει, όντως.
1: Λοιπόν, χτες το μεσημέρι, μία παρατέταρτο, μανδυλαρά για να βγω αθήμου γαζί με το μηχανάκι κανονικά. Ναι, το κράνος, ναι. Όπως για δουλειά.
0: Ναι.
1: Βλέπω από τον καθρέφτα από πίσω ένα πατίνι, ένας κύριος, και είχε ένα παιδάκι κάτω από 3 χρονών. Μπροστά.
0: Στο πατίνι.
1: Στο πατίνι. Και από πίσω ήταν η μαμά του με το ποδήλατο. Φτάνω εγώ στο φανάρι για αθήμου γαζί να κάνω αριστερά. Μου λέει αυτός, κάνε ένα κλικ λίγο στην άκρια.
0: Αυτός με το πατίνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάνω στην άκρια. Το λέει η γυναίκα του, έχει φανάρι. Προσπαθεί να περάσει με κόκκινο. Σταματάει γιατί ερχόταν τα αυτοκίνητα από αθήμου γαζί. Και όπως σταμάτησε το πιτσιρίκι, όπως είναι τα μικρά, είναι λίγο αντίθεσα. Κατέβηκε από το πατίνι και άρχισε να τρέχει. Λοιπόν, ποιος θα έφτυχε εκεί πέρα? Δεν είπα τίποτα. Τίποτα δεν είπα. Τι να πεις τώρα, εντωμεταξύ ακούμε καθημερινά.
0: Και τώρα μιλάς για έναν πατέρα,
1: πατέρα
0: που
1: πατέρα,
0: προστατεύει λέω, το τρίχρονο, τετράχρονο παιδάκι.
2: Όταν παίρνεις το. Συγγνώμη, Λεωνίδα, όταν παίρνεις το παιδί και το βάζεις απάνω στο πατίνι.
0: Από την αρχή.
2: Πέρα, δεν προστατεύεις το παιδί σου.
0: Είσαι από την αρχή.
2: Να μην πούμε καμία κουβέντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι από την αρχή ένας κακός άνθρωπος.
2: Και δίνεις το κακό παράδειγμα σε αυτό το παιδί.
1: Του κατέβηκε το παιδί. Δηλαδή και την ώρα δηλαδή με την αστήριση του μηχανάκι θα πιάσει το παιδί τόσο πολύ. Δηλαδή του λέω, κοίτα τώρα στα καλά καθόλου τι μπορεί να γίνει.
0: Έχεις δίκιο τώρα, Λεωνίδα, αυτό μακάρι όπως λες, δεν είναι μόνο αυτό που λες, είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα. Είναι για ανθρώπους που καμιά φορά λένε, κάποιοι που δεν τους έχει χαρίσει ο Θεός παιδιά, τα δίνει σε κάποιους άλλους. Και πόσο βαριά μου φαινόταν αυτή η φράση παλιά. Κάποιοι δεν πρέπει να γίνονται γονείς, Λεωνίδα.
1: Γιατί
0: αυτό φαίνεται και στην εξέλιξη της πορείας και βλέπουμε πόσο πολύ αγκαλιάζουν τα παιδιά πλέον οι γονείς, πόσο ασχολούνται με τα παιδιά πλέον οι γονείς. Βρε, Λεωνίδα μου τώρα. Ασχολείται κανένας με τα παιδιά του? Πας σε μια παιδική χαρά.
1: Ξέρω,
0: που πάει η μαμά το παιδί για να παίξει. Και τι κάνει η μαμά? Παρατάει το παιδί στην παιδική χαρά και έχει το κινητό. Πέφτει το παιδάκι, χτυπάει από την κούνια. Δεν πάει να το σηκώσει γιατί είναι πολύ αφοσιωμένη στο κινητό.
1: Έτσι. Τα βλέπω καθημερινά γιατί παιδιά έχω και εγώ. Τα βλέπω.
0: Έτσι.
1: Άλλος μου λέει είσαι υπερβολικός. Λέω όπως νομίζω.
0: Όχι, καθένα. Καλά κάνεις και είσαι υπερβολικός για να σώσεις την κατάσταση. Και αυτά τα δύο κοριτσάκια, χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνες στους γονείς που πέσαν από τον 7ο όροφο. Έτσι. Κάποια σημάδια πιθανόν να τα είχαν δώσει, Λεωνίδα μου.
1: Έτσι.
0: Πιθανόν. Δεν θέλω να ειδικεύσω την περίπτωση.
1: Αλλά. Έτσι, ναι.
0: Έτσι. Τα παιδιά μας στέλνουν σινιάλα. Διότι και μόνο το γράμμα που έγραψαν τα κορίτσια ότι θα απογοητεύσω τους γονείς μου, δεν θα περάσω το πανεπιστήμιο και δεν θα έχω καλή δουλειά να βγάζω λεφτά. Αυτά, Λεωνίδα μου, δεν είναι λόγια του παιδιού.
1: Έτσι.
0: Δεν γεννήθηκε το παιδί να περάσει σε πανεπιστήμιο
2: έχει,
0: για να βγάλει
2: λέει,
0: λεφτά.
2: Μια φράση μέσα στο γράμμα αυτό που ναι. λέει: να φύγω από αυτόν τον κόσμο, ίσως ο άλλος ο κόσμος
0: να είναι
2: καλύτερος. Αυτού καταντήσαμε σήμερα την κοινωνία μας.
0: Τα παιδιά μας.
2: Αυτού την καταντήσαμε την κοινωνία μας σήμερα.
0: Μη σου πω που τη γράφω την και κοινωνία. Τα παιδιά μας, Νίκο.
2: Η κοινωνία είναι, είναι
0: μας,
2: το
0: ναι.
2: σύνολο. Τα παιδιά είναι μέσα στην κοινωνία και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι πάντα.
0: Αυτό λέμε.
2: Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η κοινωνία σήμερα.
0: Εμένα, το παιδί μου. Ναι, εγώ
1: συμφωνούμε σε όλα, μην σας κρατάω και τη γραμμή. Και μια παράκληση στη διοικήτρια της Τροχέας. Ας κάνει λίγο πιο εντατικούς ελέγχους. Δεν κοστίζει κάτι. Ας κάνει λίγο. Δηλαδή, είδα εγώ χτες αυτό με το πατίνι. Τις προάλλες δύο κορίτσια, ενήλικα. Δύο απάνω στο βράδυ.
0: Δικάβαλο δηλαδή, και με καμάρι, ναι, και αντίθετα και στο ρεύμα.
1: Το κατάλαβα. Ήμουν με το αυτοκίνητο βράδυ, το κατάλαβα την ώρα που πάτησε φρένο να ανάψει ένα φωτάκι πίσω.
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά γιατί πήγαινα σιγά. Αν πήγαινα λίγο παραπάνω, γιατί τα 30 χιλιόμετρα που λένε, το έχει πει ο Ιαβέρης ο οδηγός.
2: Ναι.
1: Τα 30 χιλιόμετρα θέλει 5 μέτρα να σταματήσει.
0: Έτσι.
1: Τα 60 χιλιόμετρα θέλει παραπάνω, δηλαδή είναι μαθηματικά, δεν μπορώ να το πω ακριβώς. Λοιπόν, βάλε με το μυαλό σου ότι αν πάει ένας άλλος λίγο παραπάνω, Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Δηλαδή, εγώ, ένα παιδάκι να σου πετεχτεί μπροστά, τελείωσε.
0: Και το θέμα ποιο είναι, Λεωνίδα, ότι εγώ μίλησα με την διοικητρία, η οποία είναι ευγενέστατη κατά τα
1: πάντα.
0: Έτσι, μου λέει δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί είναι μεγάλη πόλη, είναι συγκεκριμένο αριθμό του προσωπικού. Όμω, εγώ να σου πω κάτι. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε τόσου πολλού υπαλλήλου. Μα τόσου πολλού υπαλλήλου. Εγώ νομίζω, Λεωνίδα, ότι δεν γίνεται σωστή οργάνωση και διοίκηση. Όταν οι μισοί εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία.
2: Φυλάνε του ντοπιού. Φυλάνε τους celebrities, φυλάνε τους
0: κορδάς. Εγώ πιο απλά. Υπηρετούν στόχους, φυλάνε στόχους. Και ένας στόχος, Λεωνίδα, για να έχει 24-ωρη φύλαξη, και επειδή ποτέ δεν πάει ένας, πάνε δύο, θέλει 6 άτομα τη βάρδια. Αν αφαιρέσεις και τα ρεπό και τα διήμερα, γιατί είναι πεθύμενη εργασία και εκεί, βάζεις άλλα 2 ζευγάρια. Άρα θέλει 10 άτομα στη βάρδια για να υπηρετήσεις ένα στόχο. Αν αυτοί οι 10 αστυνομικοί ήταν στο δρόμο, και όταν ένας στόχος είναι και εύπορος, καλό είναι να πάρει προσωπική ασφάλεια. Γιατί να πάρουμε τον εργαζόμενο από την αστυνομία, ένας εκατομμυριούχος, ας πούμε, εφοπλιστής, βιομηχανός ή επιχειρηματίας.
1: Και ένα άλλο 5-10 νεαρούς τώρα εκεί στο 23 σχολείο στην Οδός Βόλου που πάνε βανδαλίζουν, απειλούν και όλο τον κόσμο.
0: Εκεί τουλάχιστον απεφάσισε ο Μαλάκος να βάλει κάμερες.
1: Δεν μπορούν να τους πιάσουν τώρα.
0: Ναι, θα βάλει. Εγώ ξέρω, είναι γνωστοί άγνωστοι, αλλά όταν έχεις τα ντοκουμέντα με την κάμερα δεν μπορείς να σου ξεφύγει.
1: Σίγουρα, αλλά εντάξει, ένα περιπούλικο, κάνει μια βόλτα, κάνει κάτι. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει
2: τέτοιο. Τώρα, Λεωνίδα, μου έστειλε η Αναστασία φωτογραφίες εκεί στη Βόλου, είσαι έτσι.
1: Ναι.
2: Γίνονται εργασίες, λέει, σήμερα στο Γεφυράκι για να κατασκευάσουν, λέει.
0: Το φανάρι.
1: Και ελπίζω. Όχι, είναι εταιρεία από το άλλο Γεφυράκι που είναι το καπί του Αγίου Γεωργίου.
0: Το στενό.
1: Γίνονται εργασίες, δόξα τω Θεώ.
0: Κοίταξε
2: να δει. Και λέει, ελπίζω, λέει, να μην παζώσουν το ρέμα.
0: Καλά, αυτό αποκλείεται να γίνει, Αναστασία.
1: Ποτέ μιλες,
0: Λεωνίδα, ρέμα να μπαζώσουν, θα μπουν οι ίδιοι φυλακοί, δηλαδή δεν το ρισκάρει κανένας, δηλαδή.
1: Θα γίνει εργασία, επιτέλους.
0: Γιατί έχουμε και ευθυνόφοβους, έτσι. Μην νομίζεις ότι όλοι είναι μάγκες, έτσι, και ότι παίρνουν πρωτοβουλίες για το καλό του τόπου. Είναι και.
1: Είναι εταιρεία τώρα, να μην την πω την εταιρεία, ξέρετε εσείς ποιοι.
0: Την ξέρουμε. Μία εταιρεία έχει όλη την Ελλάδα, αγόρι μου καλό. Μία εταιρεία τα έχει από την εποχή του κυρίου Καλογιάννη αυτά. Λοιπόν,
1: τουλάχιστον να γίνουν έργα, τουλάχιστον ουσιώδη. Εντάξει, την από εκεί ήταν έκτρωμα τώρα. Ένα αυτοκίνητο, τα παιδάκια περνούσαν, ορούνταν δίπλα στο ποτάμι. Τέλος πάντων, ό,τι γίνεται, ας γίνει για καλό τουλάχιστον.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένοι φίλοι.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ναι. Ήδη για το θέμα, και εγώ έχω μήνυμα για τους πεζοδρόμους που μιλήσαμε με τον κύριο Αργυρόπουλο για τις ράμπες. Αυτές προχωρούν για να μπουν τα κολονάκια, τα μηχανοκίνητα, τα αυτόματα. Βέβαια το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολλά προβλήματα η πόλη. Πάρα πολλά προβλήματα. Ας πούμε ότι θα γίνει γρήγορα. Ας πούμε ότι θα γίνουν γρήγορα οι πεζοδρομίες οι σωστές.
2: Προς το παρόν μόνο προβλήματα.
0: Ας πούμε δεν θα μπαίνουν αυτοκίνητα πάνω σε ράμπες για ποδήλατα, δεν θα μπαίνουν σε ράμπες για αμαία, δεν θα μπαίνουν να παρκάρουν με αλάρμ για 5 λεπτά. Και πού να βρεις αστυνομικό να τους γράψει τα 5-10 λεπτά που θα κάνουν τη δουλειά τους, αλλά έχουν ήδη παραλύσει την κυκλοφορία. Εντάξει, Βασίλη, δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα κόσμο φανταστικά πλασμένο. Δυστυχώς, αντί να βελτιώνει την κατάσταση της καθημερινότητάς μας, δυστυχώς γίνεται χειρότερη. Δυστυχώς η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χτες είχα μια κουβέντα με μια φίλη, περιφερειακά της πόλης βρισκόμουν, και μου λέει λέγαμε για τα μαγαζιά, γυναικείες κουβέντες. Μου λέει, πόσο καιρό βρεβάσου μου λέει να κατέβεις στο κέντρο. Λέω, μήνες. Μου λέει, μα μου λες μαγαζιά που δεν υπάρχουν και μου λες εταιρείες που έχουν ανοίξει και δεν τις ξέρεις. Και λέω, πες μου εσύ, πόσο ελκυστική μπορεί να είναι για μένα η πόλη να βγω, που μένω σε προάστιο, να ψάξω, να βρω να παρκάρω και βεβαίως να παρκάρω, έτσι νόμιμα και καλά. Πώς θα γίνει αυτό? Λίγο μας βοήθησε τώρα το σύστημα αυτό της ελεγχόμενης που βάζεις αυτόματα με τον κωδικό σου τα 80 λεπτά την ώρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον ούτε εκεί θέση. Ούτε εκεί υπάρχει θέση. Σε μια πόλη άφηλη, πού να περπατήσεις, τι να περπατήσεις, πρέπει να παρκάρεις 3 χιλιόμετρα μακριά για να περπατήσεις. Πάρε, θα μου πεις, τη συγκοινωνία. Με βεβαίως να την πάρω τη συγκοινωνία. Από εκεί που είμαι εγώ, η συγκοινωνία έρχεται κάθε μία ώρα. Πώς να την πάρω τη συγκοινωνία? Να κλείσω ραντεβού και με τη συγκοινωνία? Τέλος πάντων, ας γίνει αυτό με το. Αυτό, ναι. Αγωγή από το σπίτι, ναι. Αυτό που λέει και ο φίλος μας Νίκο, όλοι λέει και οι πεζοί περνούν με κόκκινο. Έχει δει πεζού στο φανάρι να μπαίνουν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.
2: Κοίταξε
0: να δει.
2: Πρόσεξε. Εδώ πέρα όλοι έχουμε μάθει διότι η ατιμωρησία φέρνει την αναρχία.
0: Ναι.
2: Και το επαναλαμβάνουμε αυτό. Οποιοδήποτε από εμά πάει σε μια άλλη χώρα, εκεί επειδή τηρούνται οι νόμοι, υπάρχουν νόμοι και τηρούνται, εκεί κάνει την πάπια και την κότα γιατί σε πιάσαν αμέσω και σε μπαγλαρώσαν. Εδώ πέρα υπάρχει ατιμωρησία. Και από την, η ατιμωρησία φέρνει την αναρχία. Μπράβο. Σήμερα το πρωί, καθώς ερχόμουν 6 και 10, στην Ηρώνα Πολυτεχνείο εδώ στο Φανάρι, είχε κόκκινο για τα αυτοκίνητα και ένας ηλικιωμένος με τη σύζυγό του μέσα περνάει, φορά παρτίδα κτλ. Απέναντι να πούμε, και περνούσε μια κυρία για να πάει στο φούρνο απέναντι.
0: Πολυτεχνείο και Φαρσάλων.
2: Ναι.
0: Εδώ θα δεις, δεν θέλω να είμαι κακός ιονός, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
2: Ούτε ατύχημα. Φανάρια υπολογίζουν, ούτε τίποτα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Καταργήσανε το φανάρι που αναβόσβηνε και ανοίξαν ένα δρόμο από τη γνωστή καφετέρια που έχει σταθεί εκεί στο γκρεμισμένο κτίριο. Όπου στρίβεις, Νίκο μου, από την Ηρώνα Πολυτεχνείου. Δεν έχει ανοίξει ένας δρόμος που στρίβεις. Αυτός ο δρόμος που στρίβεις, Νίκο μου, έχει ένα stop για να ελέγξεις. Ορατότητα, Νίκο μου, δεν έχεις να ελέγξεις. Γιατί όλα αυτά τα stand που έχουν βάλει οι εργολάβοι, ο εργολάβος, σου κόβει την ορατότητα να δεις αν έρχεται από την Παναγούλια αυτοκίνητο, αν στρίβει από την Ηρώνα Πολυτεχνείου, από το αντίθετο ρεύμα, για να περάσουν. Θα δεις ότι σε αυτό το σημείο που είναι και στάση λεωφορείου, Νίκου, είναι και στάση λεωφορείου, τις επόμενες μέρες θα έχουμε ατύχημα. Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει αυτή την κυκλοφοριακή ρύθμιση. Δεν ξέρω αν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων έχει πάει να δει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορατότητα. Δεν είναι ότι έχεις το stop. Έρχεσαι από Ηρώνα Πολυτεχνείου και θέλεις να στρίψεις δεξιά στη Φαρσάλων. Εκεί λοιπόν, εκεί που ήταν το φανάρι που αναβόσβηνε, έχει πλέον ένα stop. Ωραία, καλά κάναν και βάλαν το stop. Έλα όμως που δεν μπορείς να δεις αριστερά ο οδηγός αν έρχεται από Παναγούλη ή Ρόμ Πολυτεχνείο αυτοκίνητο. Γιατί αυτά τα πολύχρωμα, τα κίτρινα, πορτοκαλί, λευκά, Νίκο, τα χοντρά που έχουν βάλει μπάρες, δεν σου επιτρέπουν στη θέση που κάθεσαι και οδηγείς. Πρέπει να βγεις από τα μάξι για να δεις αν έρχεται.
3: Για να ακούσουμε το φίλο μας τον Όλεκ.
0: Ποιον?
2: Όλεκ.
0: Ναι, το ξέρω. Καλημέρα, Όλεκ.
4: Καλημέρα κύριε Βάσου, καλημέρα Νίκο. Να πω λίγο κάτι για αυτό το. Που τη ζει, περνάνε κόκκινο και ό,τι θέλουν κάνουν. Λοιπόν, ο γιος μου μένει και εργάζεται στο Ρότερνταμ.
0: Μάλιστα.
4: Πέρασε διάβαση πεζών στο κόκκινο, από πίσω δυο αστυνομικοί. 110 ευρώ πρόστιμο.
0: Όλεκ, θες να σου πω τώρα, εγώ ξέρουν όλοι οι φίλοι ακροατές, έχουν καταλάβει ότι είμαι φίλο προσκύμενη στο Άμστερνταμ. Πάω λόγω του αθλητισμού που ασχολείται ο γιος μου κλπ. Πάω συχνά κάθε χρόνο. Όταν πρωτοπήγα, φίλο Όλεκ, πάτησα σε ποδηλατόδρομο. Πάτησα, περπάτησα σε ποδηλατόδρομο με τα ποδαράκια μου.
4: Πολύ.
0: Εμφανίστηκαν δύο αστυνομικοί, μου σφυρίξαν, νόμιζα ότι σκότωσα άνθρωπο. Από πουθενά, από το πουθενά, είτε γιατί έχουν κάμερες και παρακολουθούν, δεν ξέρω τι, και μου λένε πρώτη φορά σύσταση, βγείτε από τον ποδηλατόδρομο. Με τα πόδια μου, δηλαδή, 10 εκατοστά έπρεπε να είμαι δεξιά και εγώ ήμουν 10 εκατοστά μέσα.
4: Εκεί δεν μπορείς να πατήσεις.
0: Όμως αυτές είναι ευνομούμενες πολιτείες. Και σε άλλες χώρες που θεωρούμε επανάπτυκτες, αν πας και καπνίσεις σε δημόσιο χώρο, σε έχουν στον παλαούρο στο δευτερόλεπτο.
2: Ποιο δημόσιο? Εδώ σε γήπεδο που είχε, όταν έπιζε η ΑΕΛ πριν από πόσα χρόνια στην Αγγλία, μπήκε μέσα στο γήπεδο, κάπνισε ο άλλος, τον έπιασε ο σεκιουριτάς και τον έβγαλε έξω από το γήπεδο.
0: Νίκο, σε επανάπτυκτες χώρες που έχουν φαβέλες.
4: Με συγχωρείτε, πρέπει να σας αφήσει λόγω δουλειάς, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Όλεκ, να είσαι καλά.
2: Αυτό που είπε
0: Όλεκ είναι μια άλλη κατάσταση.
2: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ατιμωρησία και η ατιμωρησία όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες θα πούμε, έχει φάει την αναρχία.
0: Κάθε πρωί που έρχομαι εδώ.
2: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τελείωσε.
0: Κάθε πρωί, Νίκο μου, που έρχομαι εδώ. Κάθε πρωί που έρχομαι εδώ. Επίσης ξέρεις. Καλημέρα αγαπημένο μου Θάνο, καλημέρα. Καλά λες εσύ, λέει ο Βασίλης. Ο Θάνος μας στέλνει την καλημέρα από την εξωτική καρδίτσα. Εξωτική είναι, Θάνο μου, έτσι. Λοιπόν, άκου τι λέει ο Θάνος ο Κοκολίτσιος. Εδώ λέει στο λογιστήριο, στην εταιρεία που πηγαίνει κάθε μία φορά την εβδομάδα, αποφασίσαμε ομόφωνα να προτείνουμε όσο πλήττει στρατιωτικό ακόλουθο τον Ακύλα, Νίκο. Αυτός μη σου πω ότι θα πάει τώρα, αυτό το παιδί τώρα είπες για Ακύλα, αλλά εγώ θα επανέλθω στο θέμα που συζητάγαμε με τον Νίκο. Νίκο μου, πέρασε ο Ακύλας, έτσι, νούμερο πρώτος βγήκε ανακοινώθηκε.
2: Επόμενο ήταν και τα λοιπά.
0: Επόμενο ήταν. Αυτό το παιδί, Νίκο, πριν ένα χρόνο φανταζόταν ποτέ ότι από το πεζοδρόμιο που έπαιζε με το Τενεκεδάκι θα...
2: Κοίταξε, η μουσική... Δηλαδή σήμερα ένας καθόταν χθες και τα λοιπά στην τηλεόραση, έτσι, την ώρα που μεταδιδόταν η Eurovision τώρα.
0: Δεν την είδα, βέβαια.
2: Γιατί εδώ λέμε και κάνουμε και φτιάχνουμε που έχει καταντήσει η ελληνική μουσική και γενικώς η παγκόσμια μουσική τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν με καλύπτει.
2: Λοιπόν, που έχει καταντήσει και η μουσική είναι, έχει και αυτή το μέρος της ευθύνης της για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην νεολαία, έτσι. Η μουσική, γιατί εμείς με άλλα μουσικά ακούσματα μεγαλώσαμε, γι' αυτό και είμαστε λίγο αλλιώς. Όχι ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, μπορεί να είμαστε και χειρότεροι, έτσι. Λοιπόν, αλλά είχαμε άλλα μουσικά ακούσματα οι γενιές του 60, του 70, του 80, ακόμα και του 90 που μεγάλωσαν. Από το 2000 και μετά η μουσική άλλαξε πολύ. Και η μουσική είναι τρόπο ζωής. Η μουσική είναι αυτή η οποία έχει το μέρος ευθύνης της για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία. Δηλαδή, αν καθίσεις χθες το βράδυ καθόσουνα και δεν έχεις την εικόνα και άκουγες όλα αυτά τα τραγούδια που διαγωνίζονται στη Eurovision, γιατί καλώς ή κακώς όλοι έκατσαν και το είδαν χθες το βράδυ τη Eurovision, δηλαδή τρελαίνεσαι και λες και δείχνει.
0: Εγώ ευτυχώς δεν τρελάθηκα.
2: Λοιπόν, και να το επαναλάβω και να το κλείσω, η μουσική είναι ένα μέρος που ευθύνεται για την κατάντια της σημερινής κοινωνίας.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, καλά λέει ο Νίκος, κάτσε. Η πόλη έχει πολλά προβλήματα. Τι να πούμε για την κατάσταση των δρόμων που είναι χωράφια. Βλέπε Παναγούλη, 28 Οκτωβρίου. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα έργα στην πόλη. Δεν ξέρω. Εγώ πλέον έχω γίνει ο κακός στο παιχνίδι αυτό στην Τράπουλα. Είπαμε, Νίκο, για τους ασυνείδητους που περνούν με κόκκινο, κάνουν, ράνουν, φτάνουν. Τώρα, λέει ο Θάνος, Νίκο. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα της Μαρινέλλας, και έχει δίκιο, διότι διάβασα ότι ανακοίνωσε ο κύριος Καπουτζίδης μετά της άλλης ότι θα είναι αφιερωμένο η Eurovision στη Μαρινέλλα που χάθηκε πρόσφατα. Μην το κάνετε αυτό, μην χτυπάτε, ας πούμε. Μην κάνετε κύρος ηλία τώρα. Έχει δίκιο ο Θάνος, θα τρίζουν τα κόκαλα και είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Λοιπόν, και άλλη ερώτηση έχουμε από αυτό. Τι γίνεται με την καρδίτσα, με την παράδοση του τμήματος του δρόμου για να αποφύγουμε τις στροφές στο χωριό Σημεών. Κλείνουμε πλέον 5 χρόνια. Σικαιών. Κλείνουμε πλέον 5 χρόνια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Είπαμε με τον Νίκο για τους ανθρώπους που είναι στην καθημερινότητά μας παραβάτες. Θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Κάθε πρωί, λοιπόν, εγώ έρχομαι αρκετά νωρίς. 7 και 10 είμαι εδώ στο σταθμό για να δω τις ειδήσεις, να προετοιμάζω την εκπομπή κλπ. Είναι ένας ευγενέστατος κύριος, κατά τα άλλα, με δύο πολύ περιποιημένα σκυλάκια, κατά τα άλλα. Είναι και λίγο κουρεμένα, ξέρετε, σε αυτό της μόδας, punk στυλ τα σκυλάκια, τα οποία καταπατά ένα οικόπεδο άλλης ιδιοκτησίας, κατά τα άλλα, ευγενέστατος. Λοιπόν, αφοδεύουν τα σκυλάκια του, κατά τα άλλα, αλλά δεν έχει σκύψει ποτέ. Είναι η ώρα που κλείνουμε το πρωινό μας ραντεβού, για να καταλάβετε. Είναι η ώρα που βγαίνει και ο φίλος μας γείτονας. Αφοδεύουν τα σκυλάκια τους σε περιουσία άλλου. Δεν έχει μία φορά σκύψει, αγαπητοί μου φίλοι, να μαζέψει τα σκουπιδάκια. Μία φορά, κατά τα άλλα, αυτός είναι ένας ευγενέστατος κύριος. Φιλοξενεί δύο κατοικίδια στο σπίτι του, δεν ξέρω αν έχει κι άλλα. Είναι ένας κύριος συνεπής. Στην ώρα τους που πρέπει να βγουν τα κατοικίδια τους στη βόλτα τους, περιποιημένα, ξυρισμένα, κουρεμένα, punk style, ξέρετε, κάτι σκυλάκια που έχουν κάτι ουρίτσες, που έχουν κάτι φούντες στην ουρά, που έχουν κάτι φούντες στον ποπό, που έχουν κάτι φούντες στο κεφάλι. Πολύ ίδια κουρεμένα και τα δύο, αλλά μία φορά δεν έχει σκύψει να μαζέψει τα σκουπιδάκια που αφήνουν τα σκυλάκια του. Άμα τον δείτε, γιατί εγώ σήμερα ήθελα μετά από τόσο καιρό να του πω, βρε κύριε, να σας πω, μην προκαλείτε, μαζέψτε τα. Γιατί τώρα με τη ζέστη μυρίζει και ο τόπος, καταλάβατε. Έτσι.
2: Είναι ένας από τους πολλούς.
0: Και μια άλλη κυρία που πάει με το άλλο σκυλάκι, έχει και το σακουλάκι, φαίνεται ότι έχει το σακουλάκι, κάνει τα κακούλια του.
2: Λίγες
0: το σκυλάκι, δεν σκύβει να τα μαζέψει. Απλά φαίνεται ότι έχει το σακουλάκι. Δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση ισχύει να βγάλεις φωτογραφία, είναι προσωπικά δεδομένα να τους στείλεις στην αστυνομία.
2: Κανονικά μπορείς να βγάλεις ό,τι θες.
0: Κανονικά πρέπει να βγάλεις την παράβαση, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Φοιτητικές εκλογές σήμερα σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχουμε φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα, αλλά πρωτοφανές, Νίκο, για πρώτη φορά λίγες μέρες πριν τις εκλογές έχουμε ματηρά επεισόδια μεταξύ φοιτητών και βανδαλιστών. Μάλλον να το πω αλλιώς, μεταξύ φοιτητών και κουκουλοφόρων. Το είδαμε χτες, το είδαμε προχτές. Δεν είναι μόνο που έγινε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής. Όχι, Πανεπιστήμιο, έγινε χτες κι άλλο με δύο τραυματίες. Αθήνα, Δυτική Αττική. Έγινε στη Θεσσαλονίκη προχθές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που είπε και ο Πρίτανης: δεν συγχωρούμε τέτοια πράγματα. Σιγά που θα προλάβεις, Πρίτανη. Λοιπόν, 8 τραυματίες είχες εσύ. Με δύο τραυματίες, Νίκο μου, που είχε χθες η Αττική, η Δυτική Αττική. Έτσι. Και αυτά όλα μία μέρα πριν τις εκλογές. Αυτά είναι που λέμε. Αυτά είναι που λέμε. Αυτά είναι που λέμε. Λοιπόν, χθες είχαμε και εδώ στον τόπο μας τη Ραχούλα, Νίκο. Δυστυχώς ένας πολύ νέος άνθρωπος, ένας 58 χρονών αγρότης, έχασε τη ζωή του. Ρε Νίκο, πλακώθηκε με το τρακτέρ του την ώρα που έκανε τις αγροτικές ασχολίες. Μήπως τελικά δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνοι τους στα τρακτέρ οι αγρότες μας να κάνουν τη δουλειά τους, να έχουν μαζί τους και κάποιον δίπλα τους? Μήπως κάποιος να τους προλάβει, ρε Νίκο? Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος χάθηκε από το ίδιο το τρακτέρ, έτσι? Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Πάμε και τα
0: έφτασε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, καλά, ο Παπαστεργείο που είπε φέρτο. Φέρτο που είπε ο Παπαστεργείο, θα σας πω πολλά.
2: Πάρτο πέσω από το Παπαστεργείο.
0: Είχε ο Χαϊλάς εκεί προχθές που ήταν όλοι επώνυμοι. Μιλάμε, Νίκο, τι όμορφος πίσω.
2: Ναι, και λυπάμαι, ο κύριος, αυτό το καπέλο. Ο κύριος υπουργός, αγαπητή μου Βάσο, είχε παραβάψει με κάμελ το μυαλό, τα μαλλιά.
0: Αλήθεια, δε. Νίκο, να σε πω κάτι. Δεν με νοιάζουν οι άλλοι. Είδα πολλούς επώνυμους να στέκονται δίπλα. Όχι να στέκεσαι, να στέκονται δίπλα. Αλλά Νίκο μου, έχεις κάνει.
2: Α, κοίταξε να δεις. Εγώ
0: έχεις
2: περισσότερο.
0: Κάνει μία εμφάνιση.
2: Περισσότερο να σου πω την αλήθεια.
0: Έκανες μία εμφάνιση.
2: Λοιπόν, περισσότερο πήγα για την Ελένη Φιλίνη που ήταν αυτό από τη δεκαετία του 80. Τότε.
0: Νίκο, εγώ περισσότερο είδα ότι όλοι ερχόντουσαν σε σένα και εσύ δεν πήγαινες σε κανένα. Το θέμα είναι ότι.
2: Υγεία και καλή καρδιά.
0: Έκανες μία εμφάνιση. Ρε φίλε, το καπέλο δερμάτινο ήταν.
2: Α, είναι αμερικάνικο.
0: Είσαι
2: καουμπόικο.
0: Είσαι
2: Clint Eastwood.
0: Είσαι Θεός. Πάμε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πω, νοστιμιά.
2: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
4: Τι του δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια,

0: για το ζέσταμα που λέμε.
1: Ε, είσαι φίλος.
0: Όχι εγώ, ο Λίλος.
1: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
1: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Λοιπόν, είχαμε αυτή την εκδήλωση, το Do It Green Thessaly, όπου εμφανίστηκε με μία εμφάνιση, αγαπητοί μου φίλοι, δείτε στα social media, Νίκος Χαϊδάς. Είναι νομίζω η πιο επική του εμφάνιση την τελευταία τριετία. Αραχτός πάντα, Χαϊδάς μονίμως, έτσι, μα γι' αυτό είναι ξεχωριστός.
1: Εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα, απλώς πέρασα εκεί για να δω κανένα 2-3 και τα λοιπά και την κουμπάνισα. Ναι.
0: Κοίταξε, ο Χαϊδάς κάνει πάντα, αγαπητέ μου φίλε,
1: διότι
0: κάνει
1: πέρα,
0: guest εμφανίσεις.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, εκεί πέρα έβλεπες πολιτικούς και πολιτικούς και μακριά και αγαπημένη.
0: Και τη Σάρα και τη Μάρα.
1: Και μακριά έτσι, και του κακό συναπάντημα.
0: Λοιπόν, όμως ξεχώρισε η φράση του σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτη του Ιερώνυμου, ο οποίος είπε, ήταν και η μέρα των αγώνων βέβαια, η Λάρισα είναι βυσινή και ας μας στεναχωρεί φέτος η ομάδα. Έρχεται όμως ο κύριος Παπαστηρίου.
1: Η ομάδα τελείωσε βάσου.
0: Έρχεται ο κύριος όμως Παπαστηρίου, ο αγαπημένος μας υπουργός, ο Δημήτρης Παπαστηρίου, πρώην δήμαρχος Τρικάλων, ο οποίος είναι καλά, αυτός μπήκε τελείως στο κλίμα της πολιτικής, Νίκο, έτσι. Έκανε αναφορά για όλα τα χρώματα και έκανε έκκληση να πετύχουν όλα τα χρώματα, γιατί ήταν και ο αγώνας του Παναθηναϊκού, ήταν ο αγώνας της ΑΕΚ, ήταν και της ΑΕΚ.
1: Α, τώρα ναι, ναι. Ήταν και όλα τα χρώματα.
0: Ναι, και είπε βυσσινή, πράσινη και κίτρινη, όλα τα χρώματα, είπε να πετύχουνε. Είπε δηλαδή.
1: Ο Παπαστεργίου είναι κίτρινος.
0: Καλά τώρα τι θα ήταν. Να μην εκτιθέμεθα κι εμείς, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Καλά, δεν μου λες, Νίκο, θα πάρει το κύπελο η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και θα είναι, ας πούμε, η κυπελούχος η ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Όχι η κυπελούχος, όχι. Το πρωτάθλημα πήρε η ΑΕΚ, το κύπελο του πήρε
0: όφη. Ναι, το κύπελο όφη, ναι, σωστά. Θα είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και θα είναι δίπλα ο Ολυμπιακός δεύτερος. Και παίζει αν θα πάρει τη δεύτερη θέση για να βγει στο εξωτερικό ο ΠΑΟΚ με την.
1: Είναι σήμερα, θα κρυφθούν σήμερα και την Κυριακή που είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Θα κρυφθεί ποια ομάδα θα πάρει.
0: Πόσο πολύ με έχει καλλιεργήσει ο Χαϊδάς με τον Τίνο. Έχετε δει πόσα έχω μάθει ποδοσφαιρικά.
1: Και χθες ήταν η μεγάλη, η τελευταία της ΑΕΛ στο Αγρίνιο χθες, που δέχτηκε τον γκολ που θα, αν δεν το δεχόταν και θα κέρδιζε, θα υπήρχε ζωή ακόμα. Αλλά
0: αν χθες, δεν έβρεχε, τι θα είχε.
1: Ναι, τώρα τι θα είχε, βάσο. Να. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
0: Έτσι. Δεν είναι μόνο το κεφάλι, γιατί τόσα χρόνια από κάπου βρωμάει, Νίκο. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς, να μην είμαι κακός ιονός, αλλά δυστυχώς κρίμα στον Κοσμάκη που αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα μας και μεταξύ αυτών κι εγώ. Κρίμα. Λοιπόν, Νίκο μου. Ο κύριος όμως Παπαστεργίου, επειδή να μην λέμε μόνο τα σχόλιά του, πολύ πολιτικός έχει γίνει, έτσι θα του το πω μόλις τον έχουμε καλεσμένο, είπε, έχει κάνει άνοιγμα και στον Ακύλα. Αμέ, Παπαστεργίου.
1: Εδώ έκανε ο Πρωθυπουργός στον Ακύλα, δεν θα έκανε ο Παπαστεργίου.
0: Φέρτο και στο ποινικό μητρό, άκου τώρα τι ανακοίνωσε. Φέρτο και στο ποινικό μητρό το 50% των Ελλήνων θα παίρνει το ποινικό του μητρό, την πιστοποίηση για καθαρό ή όχι ποινικού μητρό μέσα σε 5 λεπτά. Το 50%. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν κάποιες παραβάσεις, οι οποίες είναι ενεργές και θα πρέπει να εξετάζεται τι παραβατικότητα, τι καταδίκη έχει, για να πρέπει να πάρει λευκό ποινικό μητρό ή λίγο μουτζουρωμένο. Χθες σας είπα για τη δημοσκόπηση της Άλκο. Σας έδωσα τα ποσοστά που δεν ήταν και πολύ ευχάριστα για τη Νέα Δημοκρατία, όμως ήταν ευχάριστα για αυτή την, ανατάραξη που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό του τόπου μας λίγο καιρό πριν τις εκλογές, αν γίνουν μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά το Σεπτέμβριο φέτος. Αλλά βλέπουμε όμως και μια πολυκομματική παρουσία, η οποία σε άλλους είναι ευνοϊκή, με ευνοϊκές συνθήκες, σε άλλους όχι. Ένα μεγάλο ποσοστό, σας είπα χθες από την Άλκο, ότι το 61% θα ψηφίσει ψήφο διαμαρτυρίας και αυτό είναι τραγικό. Το 36% θα ψηφίσει με γνώμονα τη σταθερότητα. Εγώ σας λέω μια κουβέντα. Μα ό,τι και αν ψηφίσουμε κι εγώ μεταξύ όλων, θέμα είναι να σκεφτούμε γιατί το κάνουμε και τι περιμένουμε. Γιατί το κάνουμε και τι περιμένουμε. Πρέπει να βάλουμε κάτω τη μνήμη. Πρέπει να μην κοντίνουμε τη μνήμη μας, να τα αφήσουμε στην πια ευρεία κατάσταση. Να δούμε λοιπόν τι ιστορία έχει να μας διδάξει ο καθένας και τι γνώσεις έχει για να δώσει σε εμάς τις λύσεις. Τις λύσεις, γιατί συνεχίζει η ανάλυση της Άλκο, όπου η κυβέρνηση φταίει, λέει, για την ακρίβεια. Δημοφιλεύθερος υπουργός ο Δένδιας, ο οποίος βέβαια τελευταία φορά φωτογραφήθηκε και με την αγαπημένη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία τον πήρε αγκαζένικο, έτσι. Τον πήρε Γκαζέ εκεί πέρα μπροστά στα στρατεύματα, ναι.
1: Κοίταξε να δεις Βάσο τώρα. Αν πάρουμε παράδειγμα τις τελευταίες δεκαετίες, πώς ψηφίζει ο Έλληνας, ο Έλληνας τιμωρεί τον κάθε αυτόν που κυβερνάει.
0: Ναι, αλλά τιμωρεί ασυνείδητα.
1: Τιμωρεί αυτό ασυνείδητα. Που κυβερνάει.
0: Γι' αυτό
1: αυτός που κυβερνάει, ας σκέφτεται καλά
0: να
1: και να ελέγχει την κατάσταση.
0: Μ' αρέσει πολύ να τιμωρεί. Αλλά η ψήφο του να μην είναι χαμένη.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει να τιμωρεί,
1: Νίκο. Καλά, κοίταξε, υπήρξε δηλαδή το κλασικό αυτό του Χάρη Κλίν του 1980 φεύγα που είχε βγει και έλεγε ο Έλληνας ψηφοφόρος αφού ψηφίσει την Κυριακή τη Δευτέρα το πρωί μου τζώνει στον καθρέφτη τη ψήφισα
0: λέει,
1: πάλι ο...
0: Το χέρι.
1: Λοιπόν και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Αυτό.
1: Αλλά η ψήφος άμα παρατηρήσουμε τις τελευταίες δεκαετίες είναι πάντα τιμωρητική.
0: Λοιπόν, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν το κατάλαβα ποτέ, δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου, δεν έλειψα ποτέ από καμία εκλογική αναμέτρηση, ψήφιζα πάντα. Το μόνο για μένα θέμα ήταν να δω γιατί ψηφίζω. Με ενδιαφέρει να ξέρω γιατί ψηφίζω. Γιατί έβλεπα τις κατάντιες σε κακά εκλογικά αποτελέσματα που όπως λες πολύ σωστά Νίκο μου ήταν ψήφος διαμαρτυρίας με τα αποτελέσματα που ήταν χειρότερα από τη διαμαρτυρία. Και την άλλη μέρα λέγαμε όντως πράγματι να μου κοβόταν το χέρι τι έκανα. Έτσι, γιατί δεν τηρήθηκαν πολλές υποσχέσεις. Όμως θα σου πω τώρα ποιο είναι το ανησυχητικό για μένα. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει ότι οι πιο δημοφιλείς υπουργοί είναι, είναι μετά τον Δένδια ο Πιερακάκης και άκουσον ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, κάτι παίζεται. Όμως, πάμε να δούμε όμως και την άλλη μεριά γιατί έχουμε και αντίπαλο δέος τη δημοσκόπηση της Ίντερβιου η οποία δίνει μεν πιο χαμηλό ποσοστό στην κυβέρνηση όμως δίνει μεγάλη πάλι διαφορά με τον δεύτερο, προσέξτε τώρα, καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου. Προσέξτε τώρα τι δίνει η Ίντερβιου και πολύ φοβούμαι ότι η πρωτοεμφανιζόμενη αυτή η τοποθέτηση πιθανόν να παίξει ρόλο ή μέχρι τις εκλογές. Γιατί αν είναι διαμαρτυρίας θα παίξει ρόλο. Καθαρό προβάδισμα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, μάχη Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Εγώ σας είπα, κρατήστε το. Αυτό κρατήστε το. Γιατί κάποια στιγμή όταν λέει ο Τσίπρας ότι θα ανακοινώσω τον Ιούνιο την δημιουργία του κόμματος, άσε που σκοτώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά κλπ. Γιατί αυτό είναι το αντιλιοστάσιο από όπου θα τραβήξει. Αλλά άσε που σκοτώνονται, θα δείτε έναν Τσίπρα να μαζεύει όλους τους διαμετρώμενους των αριστερών παρατάξεων, κέντρο αριστερών για να το πω πιο σωστά, και να έχει απέναντί του τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης από τις δικές του δεξαμενές φτάνει, καταγράφει ένα έως 15%. Έτσι καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα μαλώνουν οι δεύτεροι για να γίνουν πρώτοι, που δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θα μοιράσουν τα κουκιά. Και για την τρίτη, προσέξτε ποιος είναι τέταρτη θέση. Αν υποθέσουμε ότι είναι πρώτη θέση Νέα Δημοκρατία σε ψήφους, δεύτερη και τρίτη είναι Τσίπρας Ανδρουλάκης, τέταρτη ποιος είναι αγαπητοί μου φίλοι? Ναι. Και εξηγήστε μου σας παρακαλώ, με ποιο πρόγραμμα πολιτικό, με ποια ομάδα υποψηφίων βγάζουμε τέταρτη την κυρία Καριστιανού? Αυτή είναι η δική μου απορία. Θα έλεγα τα χίλια μύρια καλά αν είχα εικόνα. Δεν έχω εικόνα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και δεν μπορώ να κάνω εγώ σαν απλός πολίτης ανάλυση. Αν κάποιος από εσάς μπορεί να κάνει ανάλυση και δεν είναι καθαρά διαμαρτυρία, αλλά διαμαρτυρία γιατί? Διαμαρτυρία για τα δυστυχήματα, ναι, όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε. Διαμαρτυρία για την ακρίβεια, θα διαμαρτυρηθώ στην κυρία Καριστιανού. Διαμαρτυρία για τα εθνικά θέματα, θα διαμαρτυρηθώ στην κυρία Καριστιανού. Διαμαρτυρία για τους πολέμους, θα πάω στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είναι τα δικά μου προβλήματα και απορίες. Και που ακολουθούν μετά την κυρία Καριστιανού, με σταθερή πορεία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μετά η Ελληνική Λύση, μετά η Πλεύση Ελευθερίας, μας τη δίνει 4η, 5η, 7η την Πλεύση Ελευθερίας, μετά την κυρία Λατινοπούλου 8η και τον κύριο Βαρουφάκη 9η, στο σενάριο της 9κομματικής Βουλής. Αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, η Βάση Αναστασίου, Νίκο.
1: Κοίταξε, αυτές οι δηλώσεις της κυρίας Αναστασίου χθες δείχνουν ότι
0: πανικό.
1: Ξεκίνησε μια ταραχή
0: πανικό.
1: Στο Πασόκ μεγάλη
0: πανικό.
1: Γιατί δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πολύ βγαίνουν έξω, όπως λένε, δείχνουν ότι
0: πανικό.
1: Ότι το κόμμα που ετοιμάζει ο Τσίπρας είναι πολύ μπροστά από το Πασόκ. Έτσι λένε.
0: Αυτό
1: έτσι
0: δεν σου είπα τώρα.
1: Λοιπόν, και δείχνει αυτή την ταραχή τώρα, δηλαδή.
0: Μα κοίταξε, ο Τσαβουλάκης.
1: Και όταν φτάνει στο σημείο, πρόσεξε να δεις. Όταν φτάνει στο σημείο τώρα, η βουλευτής αυτή να λέει να λουστήκανα δύο φορές είναι αρκετά έντονη η μπογιά, αυτό δεν είναι πολιτικός λόγος. Αυτό ναι, δίνει την ευκαιρία να σε καταψηφίσει ο άλλος και να ψηφίσει ο Τσίπρα.
0: Καλά. Δεν γίνεται φαινόμενο τώρα, η κυρία Αναστασίου, γιατί έχουμε δει πολιτικούς λόγους. Πιάσε Γεωργιάδη, πιάσε Βαρουφάκη, πιάσε Κωνσταντοπούλου. Δεν νομίζω ότι η Βουλή μας είναι τώρα για να κρίνουμε πολιτικό λόγο, Νίκο.
1: Αλλά όταν βλέπεις.
0: Εμείς δεν ήσασταν κυτρακός στον πολιτικό λόγο.
1: Τέτοιες κινήσεις, και αυτό φαίνεται από όλα τα κόμματα. Δηλαδή αυτά τα κόμματα που είναι σε ταραχή, πολλά βλέπεις και από το κυβερνό κόμμα και από το Πασόκ που φοβάται να μην χάσει ψήφους τώρα. Τέτοιες δηλώσεις. Αυτό σου δίνει την εντύπωση ότι είστε σε ένα. Δηλαδή τώρα βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά και αρχίσετε να λέτε λαλακίες.
0: Τελείωσε.
1: Και αυτό είναι κέρδος για τον Τσίπρα.
0: Κρίνεις εσύ τώρα πολιτικό λόγο της κυρίας Στάδε, η οποία είναι ένας τέλεχος του Πασόκ, η κυρία Αναστασίου. Και δεν κρίνουμε το πολιτικό λόγο των ανθρώπων που ακούμε στη Βουλή. Στη Βουλή.
1: Στη Βουλή
0: και
1: βάσο,
0: να λένε τα χίλια μύρια.
1: Η Βουλή
0: και μας
1: βάσο,
0: ενοχλεί το σχόλιο
1: πλέον
0: που
1: είναι
0: έκανε.
1: Βουλή καλλιγραφίας.
0: Δεν μας ενοχλούν όλοι αυτοί που αυτό. Πώς το λένε, αυτοπυροβολούνται, ρε παιδιά, είναι φοβερό. Τα πολιτικά Καλάσνικοφ δεν έχουν ποιότητα. Δεν είναι καν εισαγωγής. Είναι ντόπια και διαλυμένα. Τα στόματά τους δηλαδή. Μεταφορά είπα. Λοιπόν, τον Ιούνιο ανακοινώσει Τσίπρα για το νέο κόμμα. Ετοιμάζεται για εκλογές μετά το Σεπτέμβριο ο κύριος Τσίπρας. Και έχω και κάτι άλλο. Η κυρία Λινού από τον κύριο Τσίπρα. Θυμόσαστε, η κυρία Λινού που την ήθελε υπουργό υγείας στην καραντίνα, στον κορονοϊό. Είναι πιθανό, λέει, να μετέχω στο κόμμα του Τσίπρα. Άλλαξε και έμαθε. Δηλαδή, ακόμα και η κυρία Λινού. Τι λέει τώρα, ότι δεν ήταν καλός, αλλά τώρα άλλαξε και έμαθε να κυβερνήσει. Δεν θα έχει, ας πούμε, Βαρουφάκη. Πιθανό να μην έχει και η κυρία Λινού, κυρία Λινού. Έτσι, γιατί εσύ την πολιτική σου τοποθέτηση την έβλες πάνω από την επιδημία, την πανδημία που ταλαιπώρησε τη χώρα μας. Όπως και όλο τον κόσμο, βέβαια. Λοιπόν. Έχουμε θέμα, έτσι. Μέσα στις επόμενες μέρες, όλες οι απαντήσεις για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα, ο κύριος, που βρήκαμε στη Λευκάδα, λέει ο κύριος Νένδιας, τώρα γνωρίζουμε πως είναι ουκρανικό και επίσημα και είναι ένα.
1: Μετά από τόσες μέρες, Μετά από τόσες μέρες.
0: Εγώ πιστεύω, Νίκο, ότι το ξέρανε από την αρχή. Αλλά δεν αν δεν έχει.
1: Και τώρα λέει είναι σοβαρό το θέμα.
0: Μπράβο. Και μπράβο. Μίλησε και με τον υπουργό της Ουκρανίας, ο οποίος ετήρησε συγγήνη χθίως. Έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει: υποκρισία Ανδρουλάκη, λέει για το πόθεν έσχεστού χθες το 1.067.000 ευρώ που ξεχάστηκε να μπει στη δήλωσή του. Είπε συγγνώμη λάθος, για τον ΟΠΕΚΕΠΑ όμως, χωρίς να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ζήτησε να πάνε όλοι φυλακοί. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική. Νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες, προσοχή στις ημερομηνίες για 72 δόσεις εξοδικαστικό και προστασία κατοικίας. Και να πούμε το τελευταίο, το πετρέλαιο σταθεροποιείται πάνω από τα 100 δολάρια με μικρή διόρθωση, λίγο κατέβηκε μετά τις τρεις ημέρες που έτρεξε ράλι. Έφτασε 127, έτσι, να θυμόσαστε, αλλά έχει μια διορθωτική προς τα κάτω. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, μας πήρε πάλι μπάλο ο χρόνος. Έκκληση σε εφήβους και ενηλίκους από το χαμόγελο του παιδιού, μιλήστε στη γραμμή 1056. Μιλήστε, παιδιά, μιλήστε, μιλήστε. Λοιπόν, συγγνώμη. Κοντά μας και σήμερα είχαμε γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, αγαπητοί μου φίλοι. Ο πύργος γκουνέλες είναι εκεί και περιμένει να μας αποδείξει ότι η υψηλή τεχνολογία μπορεί να παντρευτεί την αισθητική και να έχουμε εξοπλισμούς καταστημάτων στολίδια. Κοντά μας και σήμερα ο Όμιλος Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο αξιοσέβαστος άρχοντας Σταύρος Γουλιώνης. Εγώ λοιπόν θα του πω: Σταύρο, με έχεις αποδείξει ότι μπορείς μια ολόκληρη πολιτεία να περιφράξεις σε χρόνο μηδέν. Και με άριστη δουλειά, ποιότητα, αλλά και με ό,τι χρειάζεται για να περιφραχθεί. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Εντάξει, όταν είσαι στον Όμιλο Γουλιώνη, έχεις πάντα είσαι εκτός συναγωνισμού. Διότι δεν υπάρχει δεύτερος και στις περιφράξεις και στο Pet Market. Ο δεύτερος είναι παρασάγκας, απέχει από τον πρώτο. Λοιπόν, Pet Market γουλιώνει τα πάντα όλα σε τροφές για κατοικίδια, αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές μέσα από την όαση του Pet Market γουλιώνει, Βόλο 11 Λάρισα. Και delivery, καλέστε 2414-015-900. Πάμε στο παραδοσιακό στην Νάπολη, στην πρώτη ημεραρχία. Εδώ λοιπόν το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις είναι η αρχή του Γιάννη του Παπαγεωργίου, ο οποίος λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να μπει προϊόν στο μαγαζί μου, είτε είναι κρέας είτε είναι οτιδήποτε, που να μην είναι φρέσκο ντόπιο ημέρας. Και ακόμη του λες και ο γύρος Χικοτόπουλο και ο γύρος Χοιρινό, που είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο γύρος κοτόπουλο, ο γύρος χοιρινό και όλα τα κρέατα είναι φρέσκα ντόπια ημέρας. Γι' αυτό μιλάμε για θαύμα. Και έχουμε το παραδοσιακό στην Νάπολη πρώτης ημεραρχίας, έχουμε το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνά 19, ετοιμάζεται το παραδοσιακό στη Γιάννουλη και ξεκινάμε και το παραδοσιακό στην Ιερό Πολυτεχνείου. Τι άλλο θέλουμε? Έτσι σας τα λέω από τώρα για να προετοιμάζεστε ψυχολογικά. Γιατί τα ωραία πράγματα ναι, με αναργούν, αλλά είναι μεγαλεία. Και θα κλείσουμε τον περιπατό μας με το catering Καψιόχας. Το νούμερο ένα, το ασυναγώνιστο catering για όλη τη Θεσσαλία. Και όταν λέω ασυναγώνιστο, κυριολεκτό. Διότι η οικογένεια Καψιόχας, εδώ πρέπει να ξέρετε ότι όταν υπάρχει πρόσωπο πίσω από κάθε εταιρεία, όταν υπάρχει άνθρωπος που εγγυάται για την ποιότητα της δουλειάς που προσφέρει, είναι σίγουρα δεδομένη και σίγουρα ξεχωρίζει. Και δεν ξεχωρίζει απλά έτσι γιατί το λέμε εμείς. Ξεχωρίζει από τους ίδιους τους πελάτες που είναι ενθουσιασμένοι. Γιατί ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα μαζί με τα υπέροχα παιδιά τους έχουν γίνει πραγματικά, έχουν απλώσει τις φτερούγες τους πάνω από τις υπηρεσίες που προσφέρουν του catering, που είναι το νούμερο ένα στην κεντρική Ελλάδα. Δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Αυτή είναι η υπόθεση. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ο δεύτερος είναι μετά την 25η σειρά. Έτσι, αν το βάλεις αξιοκρατικά. Είτε θέλετε λοιπόν να κάνετε το γάμο, τη βάφτισή σας, πάρτι, εγγένεια, στο χώρο σας ή στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενεί στο catering Καψιόχας, ή μια μικρή, μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση, είτε για 5 άτομα, είτε για 5.000 άτομα, εδώ είναι το catering Καψιόχας, να εξυπηρετήσει την όποια ανάγκη. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι είναι πρώτο στην ποιότητα, πρώτο στις γεύσεις, αλλά πρώτο και στις υπηρεσίες. Όμως είναι κορυφαίο στα χαμόγελα. Είναι κορυφαίο στο να χτίζει αναμνήσεις για όλους τους ανθρώπους που εμπιστεύονται την εταιρεία Καψιόχας. Καλέστε λοιπόν 2410-592-800 και να έχετε κάτι στο νου σας. Είτε στο δικό σας χώρο, είτε στα δύο κτήματα Καψιόχας που μπορείτε να φιλοξενηθείτε. Το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές. Τι υπέροχο μέρος είναι αυτό. Και δεύτερον, αγαπητοί μου φίλοι, το κτήμα Πισίνα. Το κτήμα Πισίνα που το έχει κάνει ο Καψιόχας όαση στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Αυτά. Λοιπόν, Νίκο μου, αύριο και Παρασκευή. Και έχουμε το Αγίου Αχιλλείου. Αύριο Πέμπτη και πάμε για. Έχεις δει ότι.
1: Ένα υπέροχο τριήμερο του Αγίου Αχιλλείου.
0: Ναι. Πάω πάντα λίγο έτσι. Φεύγω μέρες. Και πώς να σου πω, κλέβω μέρες. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Θα τα πούμε αύριο πρώτο ο Θεός μαζί μας. Ούτε εγώ. Σας αγαπούμε, σας φιλούμε από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα. Καλά, ψάξτε να δείτε τη φωτογραφία.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πω πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γυρό.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστο. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
13: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
14: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
1: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
9: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
10: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
14: τον αξιόπιστο.
15: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
13: τα λέει όλα.
17: Καλώς τον Άκια άργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
19: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακάς.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική η γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416-008-140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και μη γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 700 και 6977 919 359.

0: όχι πολύ δυνατά, αλλά ακούω. Καλημέρα, καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον πλανήτη.
1: Στο Πεκίνο!
0: Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου.
1: Της Αγίας Γλυκερίας, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι,
0: αδερφέ. Ευχαριστώ πολύ, να χαίρομαι την αδερφή μου.
1: Και το γλυκέριο.
0: Χρόνια πολλά στις γλυκέριες. Αυτό είναι καθαρά γυναικείο όνομα.
1: Γυναικείο όνομα είναι η γλυκερία, δεν υπάρχει γλυκός. Έτσι, μόνο γλυκά. Μόνο γλυκά υπάρχει.
0: Γλύκας.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ρε, τι είπατε, τι
1: ένα κουκούτσικα που από ένα έφαγα κεράσια χθες.
0: Αντέ ρε μπαλάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ δεν μένεις όταν κρατηθείς να φας κεράσια ακόμα.
1: Δεν κρατήθηκα, Βαγγέλη μου. Δεν κρατήθηκα.
0: Να υποθέσω ότι ήταν τζάμπα, δεν τα αγοράσες. Τα αγοράσες.
1: Το καλύτερο κεράσιο ποιο είναι.
0: Το κερασμένο.
1: Το κερασμένο, ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Άρα σε κέρασαν κεράσια, μάλιστα. Σήμερα δεν είναι εκεί. Πήγες και θες λαϊκή.
1: Όχι, δεν πήγα χθες λαϊκή.
0: Α, δεν
1: από αλλού.
0: Λοιπόν,
1: από αλλού.
0: Πώς το πήγες τα κεράσια πρωινιάτικα. Και έφαγες πρωί-πρωί κεράσι.
1: Έξι.
0: Φίλε, εγώ το φρούτο, το φρούτο μ' αρέσει το τρώω απόγευμα, το φάω βράδυ. Πρωί.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει,
0: καλό κάνει, το φρούτο καλό κάνει.
1: Τέτοια φρούτα που είμαστε.
0: Λοιπόν, α, θα παίρνει και μαζί τα. Βάζει δηλαδή, πώς λένε. Στο ταγάρι, όταν έχει το πρωί, βάζει και κεράσει μαζί και φρούτα.
1: Φίλε, και το ταγάρι μαζί να πούμε. Ένα μικρό ταγαράκι έτσι να πούμε, καταλαβαίνει.
0: Βάζει το ταγάρι, φρούτα και τα σχετικά, ε.
1: Φρουτάκια έτσι να πούμε. Μήλο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Κεράσια, καρπούζι.
0: Α, και σήμερα νομίζω ότι κάνει ζέστη, δεν ξέρω. Δε. Είναι επειδή κράτησε Δευτέρα, Τρίτη και μας φαίνεται και σήμερα ότι κάνει ζέστη, υποτίθεται θα τα δρώσει
1: αυτό. Θε θυμίσει το θερμόμετρο, λέει εδώ 31 βαθμού Κελσίου.
0: Ακούς?
1: Άμα.
0: Ακούω, 31.
1: Λοιπόν, ακούω κάτι μορφωμένο εδώ τώρα.
2: Βγαίνουν τώρα οι άλλοι και λένε ότι θα πάνε στους Iron Maiden. Ποιους Iron Maiden, πού είμαστε? Στο 1830 είμαστε. Θα τραγουδήσει και ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Θα φέρει και πατάτες. Να πάτε να φάτε πατάτες να γορτάσετε. Τι να πάμε να κάνουμε στους Iron Maiden? Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ούτε λίγο rap δεν έχουν στα τραγούδια τους. Δεν έχουν ρήμες οι Iron Maiden. Κιθάρες έχουν, λες και είμαστε στο μεσαίωνα. Πολύ κιθάρες.
1: Εν τω μεταξύ είναι κορυφαίο τώρα. Είναι μεγάλο.
0: Τώρα βέβαια οι Iron Maiden είναι. Πόσο είναι οι Iron Maiden τώρα?
1: Αυτός είναι ο Αυγολέμ. Ο γνωστός αυτός που έλεγε τα ορφανά πορεύονται και κύριε σκονομιούνται, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα ορφανά πορεύονται και κύριε σκονομιούνται.
0: Πόσο είναι οι Iron Maiden?
1: Από συναυλία που είχαν κάνει οι Iron Maiden αυτό το βίντεο τη δεκαετία του 90. Από τότε είναι.
0: Από τη δεκαετία του 90
1: οι δηλώσεις.
0: Πόσο χρονών είναι τώρα η Iron Maiden, αυτό λέω.
1: Θα είναι γύρω στο 70, φεύγα.
0: Ναι,
1: θα
0: είναι.
1: Έρχονται τώρα.
0: Βγήκε χθες ο Boy George σε ένα τραγούδι από το Σαν Μαρίνο στη σκηνή. 65 χρονών ο Boy George.
1: Ναι, ρε.
0: Εγώ τον είχα για μεγαλύτερο. Εγώ τον είχα για μεγαλύτερο και μπήκα και ήταν.
1: Εμείς φίλε.
0: Μόνο 65, άρα τη δεκαετία του 80 ήταν 19 χρονών.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, εμείς είχαμε πάει, θυμάμαι, τσότα στον Απόλλωνα και είχα το καστοφουδάκι και έπαιζα το γιουρίδι με αυτό το.
0: Να πάει για τσότα στον Απόλλωνα και βγαίνει του λέει στο ραδιόφωνο 40 χρόνια μετά, δηλαδή.
1: Είχαμε πάει για χαβαλέ.
0: Έλεος, για χαβαλέ, για χαβαλέ. Λοιπόν.
1: Και μας κυνηγούσε ο Κουτσός.
0: Δυστυχώς, στα ποδοσφαιρικά, η ΑΕΛ χθες δεν κατάφερε.
1: Τετέλεστε.
0: Δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.
1: Τετέλεστε.
0: Κακά τα ψέματα, μην κοροϊδευόμαστε. Με μια ισοπαλία ο Αστέρας παραμένει στην κατηγορία.
1: Τελείωσε το πανηγύρι, φιλαράκι. Τελείωσε.
0: Θα πρέπει να γίνουν θαύματα τώρα για να
1: τώρα, ούτε δεν υπάρχουν θαύματα, ούτε θαύματα δεν γίνονται πλέον.
0: Και δεν σε φταίει κανένα, δεν φταίει κανένα. Φταίει η πορεία σου που δεν πήρε ούτε μια νίκη στα playoff.
1: Τίποτα τύπ. Έτσι ακριβώ. Τέλο. Ενώ είχε έρθει ένα ξέφωτο μόλις ήρθε ο Παντελίδης εκεί πέρα και πήρε μπροστά η ομάδα, ρε φίλε, τότε.
0: Και ξέφωτο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ τερμάτισες 7 βαθμούς πάνω από τους άλλους.
1: Είχες κάνει εμφανίσεις τότε, θυμάμαι, μέσα στο λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ εδώ μέσα.
0: Με τον Ολυμπιακό πήρες αποτέλεσμα.
1: Και στα κύρωση, με τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα. Με 1-0 στην ΑΕΚ μέσα με 1000 ζόρια να
0: πούμε κτλ.
1: Και βλέπεις μετά, να πούμε, πας στα play out με 6-7 βαθμούς μπροστά και βλέπεις μετά. Σαν να μην υπάρχουν.
0: Πραγματικά, εγώ όταν ξεκινούσε η διαδικασία του play out, θεωρούσα ότι η ΑΕΛ είναι εκτός. Δηλαδή, διαδικασία
1: δεν μπορεί να. Δεν το περίμενε κανένα.
0: Ναι, ότι μπορεί να κινδυνεύσει η ΑΕΛ. Και ξεκίνησε πρώτη,
1: δεν το περίμενε
0: δεύτερη,
1: κανένας.
0: Τρίτη, τέταρτη, αγωνιστική, πέμπτη.
1: Μία μισό από την άλλη. Τι κάνω, εντάξει. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο τώρα, θα το πω βέβαια, όχι ότι μας τιμάει ότι το θέλουμε, αναδιάρθρωση. Παίζει τώρα το σενάριο.
1: Κάποιοι του λένε τώρα.
0: Και το να μείνει έτσι όπως θα μείνει, δηλαδή χαριστικά και αυτά.
1: Θα είναι ένα στίγμα, φίλε. Και να μείνει έτσι όπως είναι τα πράγματα και να γίνει. Θα σε λένε όλοι, έμεινε από την αδιάρθρωση, μακά.
0: Και μαζί με σένα μένει και ο Πανσεραϊκός όμως. Γιατί μάλλον ο Πανσεραϊκός είναι η δεύτερη ομάδα που παίζει. Που πέφτει. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα.
0: Ο Αστέρας λογικά θα σωθεί.
1: Ο Αστέρας.
0: Η Κηφισιά έχει ξεφύγει.
1: Θα έχει ένα παιχνίδι στην Ένατον με την Κηφισιά που λογικά θα το πάρει έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Και ένα παιχνίδι μέσα στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η λογική λέει ότι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός
1: είναι. Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Και ο Πανσεραϊκός έκανε 2-3 γκέλες τώρα.
1: Τώρα έχει μεγάλη κοιλιά και ο Πανσεραϊκός. Αν και έπαιζε με 10 παίχτες και αυτός από νωρίς χθες εκεί, διαμαρτύρεται τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα.
0: Τι
1: ψάχνεις να βρεις τώρα, φίλε.
0: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και των χδάδιων.
1: Τεράστιε! Γίγαντα! Ακύλα τη Λάρισα!
0: Ακύλα τη
1: Λάρισα!
0: Τι έκανε το παλικάρι μας χθες, με το πατίνι πάνω στη σκηνή. Σάρωσε!
1: Δεν ήταν Βαγγέλη.
0: Φέρτο μας, φέρτο μας!
1: Λοιπόν, εδώ σου έχω αποκλειστικό, παρακαλώ. Πού το έχω?
0: Ναι.
1: Εδώ, πού είναι?
0: Ο Ακύλας τι έλεγε μετά?
1: Δύο Ακύλες ήταν στη σκηνή.
0: Δύο Ακύλες ήταν
1: στη σκηνή. Δεν το ήξερε, δεν το βρει καμπάρι.
0: Ένα Ακύλα.
1: Άρε, κοροϊδά, πτύχησε. Ακούστε το τώρα.
3: Στο σημείο αυτό να κάνω και ακόμα μία αποκλειστική αποκάλυψη.
0: Αποκλειστική αποκάλυψη.
3: Βάλτε αποκλειστική.
4: Γράψτε το.
1: Γράψω, ρε Κουλουκίθα.
3: Μόνο που σαν αισθάνομαι πολύ στο ρεύμα. Λοιπόν, γράφτε τίτλο.
4: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη είμαστε.
3: Εκεί πάνω θα δούμε δύο Ακύλες. Υπάρχουν δύο Ακύλες.
1: Υπάρχουν δύο.
3: Και είναι το πέμπτο, το έκτο έβριμα του Φωκά Ευαγγελινού. Τι να κάνω, κάνω ρεπορτάζ.
5: Δεν το είδαμε όμως.
1: Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Δύο Ακύλες και εσύ έχει εδώ πέρα στο βίντεο, Ευαγγέλη.
3: Ναι, ναι. Την ώρα που ανοίγει το τρίτο δωμάτιο, δεν μπαίνει μέσα ο κανονικός Ακύλας.
1: Μπαίνει ο άλλος ο Ακύλας, ο ημιτασιόν Ακύλας.
3: Στο δεύτερο δωμάτιο και ανεβαίνει τις σκάλες.
1: Ο Ζουσίας.
6: Ναι. Πάρα πολύ σωστό, γιατί δεν
5: βλέπουμε να πούμε. Τσιπίστε
1: με, τσιπίστε με. Ο Ακύλας. Να το είναι και το βίντεο που δίνει δύο Ακύλες. Δεν μένει αυτός ο Ακύλας, μπαίνει ο άλλος ο Ακύλας, γιατί ο ένας, ο κανονικός ο Ακύλας ήθελε να πάει για κατούριμα αλλά και στη στιγμή και πήγε ο άλλος ο Ακύλας.
0: Αυτό δεν είναι από χθες. Από τη χθες είναι η εμφάνιση. Πότε το πιουλιάκα σήμερα που πήγε το βίντεο.
1: Είναι από το δοκιμαστικό.
0: Είναι από τα, ναι, από τα...
3: Το πλάνο είναι κοντινό.
0: Από τις
3: άρα φοράει την μπλούζα και το καπελάκι. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά εδώ από την
6: συγκλονιστικό.
3: Γιατί είναι αποκλειστικό.
0: Συγκλονιστικό. Συγκλο.
1: Χειροκροτάτε. Τι άλλο να κάνει ο Λιάγκας, λέει, από μέσα.
0: Τι άλλο στο πιάτο σας τα δίνω όλα.
1: Σπαθιά να καταπιεί, λέει, Ευαγγέλη.
0: Βέβαια, χθες έκανε παράπονο ότι το μπάτζετ είναι μειωμένο και μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά στη τηλεόραση.
1: Τον είπανε.
0: Στεναχωρήθηκε κόσμο που στεναχωρήθηκε.
1: 30% κάτω.
0: 30% μπορεί να πέσει ψαλίδι στο μπάτζετ. Και λέει, αυτή είναι η εκπομπή, αυτή είναι η παραγωγή. Δεν βγαίνει με 30% ψαλίδι. Εδώ θέλουμε παραπάνω μπάτζετ, όχι λιγότερο. Άρα το σκέφτη, λέει ο Λιάγκας. Ενδεχομένως, λέει, ίσως είναι η τελευταία μου χρονιά στη τηλεόραση.
1: Μη μας λες τέτοια πράγματα, Γιώργο Λιάγκα.
0: Μπαρούφες.
1: Μπαρούφες.
0: Και καλά πιέζει τον αντένα, μήπως ανεβάζουν τον budget. Αλλιώς, λέει, θα πάει πού, θα πάει σε άλλο κανάλι.
1: Πού να πάει.
0: Καλά, Νίκο, δεν θα βρεθεί κανάλι να τον πάρει. Θα βρεθεί κανάλι.
1: Νίκο, βρεθεί.
0: Θα βρεθεί κανάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα βρεθεί. Στο Μέγκα η πρώην σύζυγος κάνει μικρότερα νούμερα του Λιάγκα. Μικρότερα, δεν κάνει φεσκορδά.
1: Άμα και το πρωτοσέλιδο σήμερα του Γκέζη συγκλονίζει για
0: το
1: Λιάγκα.
0: Γάμο... Α, όχι.
1: Η σκληρή απάντηση του Λιάγκα στο γάμο της Σκορδά, λέει. Έσκασε μεγάλη ανατροπή για Μαρία Γιώργο. Την φέρνει με την κοιλιά στην εκπομπή. Χαστούκι στη Φέη. Τριών μηνών γύρωσε η Αντωνά στην κόρη.
0: Αυτά είναι.
1: Χαστούκι στη Φέη, λέει το πρωτοσέλιδο.
0: Παντρεύεσαι εσύ, εγώ την έχω έγκυο.
1: Μπράβο. Εγώ τον έχω καστρωμένη. Και από πάνω πάμε σε άλλο γάμα τώρα. Έτσι. Έκλεισε η Χρυσή Κουμπαριά Μενεγάκη Θεοδωρίδου. Η Μενεγάκη...
0: όχι και Ακύλας, ρε εσύ. Λέει ο άρχοντας του ξενόγλωτο. όχι Ακύλας. από πρίγκιμα, από τέτοια. Τον Δημήτρη Αλεξίου του Καραμακύλα. φέρτο μας, φέρτο μας, φέρτο.
1: Φέρτο, φέρτο, ξαναπάρτο. Λοιπόν,
0: πρώτο το παλικάρι μας.
1: Όχι Ακύλας.
0: Άγχος μηδέν. Μηδέν. Πρώτο, πρώτο τον ανακοίνωσαν τον Ακύλα.
1: Έπεσε στα στοιχήματα.
0: Γιατί έπεσε, γιατί είναι μεγάλο φαβορή. Έπεσε, εννοείς η απόδοση.
1: Ναι, έπεσε κι αυτός.
0: Δεν είναι φαβορή αυτός, ποιος είναι τώρα φαβορή?
1: Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλη τη δουλειά κάνει το βιολί, παιδιά. Άμα δείτε τι βιολί έχει η Φιλανδία.
1: Αν ήταν το παιδί βιολί, φίλε, γι' αυτό είμαστε βιολί.
0: Όλη τη δουλειά τι κάνει το βιολί στη Φιλανδία.
1: Δηλαδή πάντως, φίλε.
0: Το τραγούδι απογειώνεται από το βιολί.
1: Λοιπόν, φίλε, αυτό με έλεγε και. Εντάξει, και μιλούσαμε και χθες και τα λοιπά. Αν είχε κλεισμένη την εικόνα, δεν έχει εικόνα και άκουγε τα τραγούδια.
0: Ρε, συμφωνώ.
1: Τα έκλεινε στην τηλεόραση.
0: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, υπήρχαν 2-3 καλούτσικα. Λοιπόν. Αυτό της Φιλανδίας είναι ωραίο και πολύ ωραίο, Νίκο μου, είναι της Πολωνίας, η φωνάρα που έχει κοντά.
1: Δεν ξέρω εγώ, δεν την
0: φωνάρα
1: η Πολωνία. Λίγο άκουσα και από ό,τι λέει και ένας παλιός ομορφωμένος στην ΕΡΤ εκεί, η Ιταλία λέει έχει καλό τραγούδι. Είχε καλό τραγούδι η Ιταλία.
0: Δεν την είδα την Ιταλία.
1: Ούτε εγώ.
0: Η Ιταλία δεν ήταν νομίζω. Η Ιταλία πρέπει να περάσει κατευθείαν στο τελικό.
1: Εκτός
0: και αν έπαιξε έτσι διαδικαστικά για το δουν, καταλαβες. Αλλά η Φιλανδία έχει ένα, έχει ένα βιολί εκεί.
1: Μεγάλο.
0: Σαν αυτό που έπαιζε εσύ στο μαμάκο προχθές. και είναι μια ξανθιά εντυπωσιακή τύπησα που παίζει το βιολί.
1: Το παίζει. Έπρεπε την είδα τη Φιλιτζού.
0: Αυτή είναι.
1: Την είδα.
0: Ναι.
1: Αυτή μόνο είδα και γύρισα μετά στο Πόρτο Λεόνε.
0: Πάντως ο Ακύλας έγινε πάταγος χθες στην Ευρώπη. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι προς Θεού δεν είναι κανένα τραγούδι τέτοιο, αλλά είναι αυτό που θέλει. Τόσο το χορευτικό, η πλακίτσα. Αυτό. Βγαίνει με το πατίν, διασχίζει όλη τη σκηνή. Και εμένα αυτό το παλικάρι μου βγάζει πολύ θετική ενέργεια, ότι είναι καλός άνθρωπος. Τώρα από εκεί πέρα με τη μαμά του μαζί.
1: Όλα τα άλλα είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα.
0: Η ουσία δεν είναι να πάρουμε την πρώτη θέση.
1: Έτσι,
0: αυτή είναι η ουσία.
1: Τιμητικό έτσι. Να βάλουμε το βραβείο στην Ακρόπολη.
0: Δεν το βλέπω, παιδιά, δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Πολύ αισιόδοξοι είμαστε, αφού πάντα στην Γερμανία ξέρετε τι γίνεται. Βέβαια για το Σάββατο βράδυ έχουμε μεριμνήσει πίτσα. Λοιπόν, προτιμάτε να τη φτιάξετε στο σπίτι. Πάτε, πάρτε αλαντικά, τυροκομικά, έτσι κασέρια, πώς τα λένε και τέτοια. Κάντε μια πίτσα σπιτική. Αράξτε, ανοίξτε και καμιά μπύρα, καμιά κοκακόλα. Να απολαύσετε Eurovision το Σάββατο το βράδυ. Σήμερα το βράδυ θα απολαύσουμε άλλο. Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: 10 η ώρα το βράδυ, φίλε.
0: Το μεγάλο μάτς που περιμένει να δει όλη η μπασκετική Ευρώπη. Ο Γιανακόπουλος θα πάει ή δεν θα πάει.
1: Θα πάει, ναι, πάει. Τέρμα, ναι. Γιανακόπουλος πάει, λέει, αλλά.
0: Θα πάει, αφού είναι τιμωρημένος, δεν είναι δικαιολογικό.
1: Δεν θα τον βάλουν μπροστά, λέει, να καθίσει, διάβαζα χθες το βράδυ.
0: Θα
1: τον βάλω στα πίσω καθίσματα. Ναι.
0: Θα τον έχουν απ' έξω να βλέψει και για το οθόνη. 50-50 είναι.
1: 50-50.
0: 50-50 είναι το μάτς. Ξεκάθαρα, μπορεί η Βαλένθια να έχει το ψυχολογικό ότι έκανε την ανατροπή, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τη φανέλα και την εμπειρία, έτσι. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει τη φανέλα και την εμπειρία. Αλλά πολύ βαρύγδουπες δηλώσεις είδα χθες από Γιανακόπουλο. Το συνηθίζει άλλωστε. Αυτοί οι παίχτες θα μείνουν εκτός Final Four, λέει.
1: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Να μείνει ο Μίτογλου εκτός Final Four.
0: Τώρα που είπες, ο Μίτογλου δεν παίζει καθόλου, ρε.
1: Δεν παίζει καθόλου.
0: Δεν τον βάζει καθόλου να παίζει.
1: Πού να τον βάλει.
0: Δεν τον βάζει καθόλου.
1: Και τι να τον βάλει.
0: Λοιπόν, διάβασα αυτό που λένε ότι σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, ο Γιανακόπουλος σκέφτεται να μην παραχωρήσει το γήπεδο, να μην το δώσει να γίνει ο.
1: Ναι, και λένε να πάνε να κάνουν αλλού το Final Four.
0: Θα το κάνει αλλού.
1: Θα το κλείσω το κήπεδο.
0: Ναι, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Με τον Γιανακόπουλο όλα και μετά. Μην το λες.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη. Γίνεται ο τελικό του Champions League στο Μόναχο, στο γήπεδο τη Μπάγκερ. Και άμα δεν περάσει η Μπάγκερ, δεν του δίνει το γήπεδο για να παίξει, ξέρω εγώ, η Μπαρσελόνα.
1: Δεν πάμε το γήπεδο, φίλε, δεν στο δίνω.
0: Με την Arsenal.
1: Τελείωσε. Ή περνάω ή δεν περνάω. Έτσι. Η Μετάλλικα αληθόρησαν μόλι είδαν, λέει, τη Ζέτα Θεοδωροπούλου. Να έτσι τα γράφει βλέπω, εδώ πέρα το Εσπρέσο.
0: Να τα βλέπει αυτά ο Ταξίδης. Ο Ταξίδης δεν ήταν ο πρώην της.
1: Ναι.
0: Ο Ταξίδης δεν ήταν. Και ο άλλος ο αμυντικός χαφ που έπαιζε και στην ΑΕΚ και μετά πήγε στην Ιταλία με την Ιλιάδη, ποιος ήταν, ο Γκέτζογλου. Ο Γκέτζογλου.
1: Γκέτζογλου, ρε φίλε.
0: Με την Αγγελική Ιλιάδη.
1: Την Αγγελική Ιλιάδη, νομίζω. Ναι. Με την Αγγελική Ιλιάδη, φίλε. Ναι. Η Μιμή Ντενίση κατά του Μετ Γκάλα. Τι είναι αυτό, ρε, Μετ Γκάλα. Δεν είναι μόδα, λέει, είναι απόκριες. Οι πλαστικές γυναίκες έγιναν πρότυπα, λέει η Μιμή Ντενίση.
0: Αυτό που γίνεται, το Μετ Γκάλα, όπως λέγεται. Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ενώ αυτή δεν είναι.
0: Ενώ η Μιμή δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.
1: Πλαστικά
0: κάρκα. Είναι απολύτως φυσική.
1: Ναι.
0: Κρύβε λόγια, μην μας ακούσουν προς το Βόλ μεριά.
1: Α, είσαι το καλό. Ορμάτε και ξαναρμάτε.
0: Έχουμε καμιά καινούρια δημοσκόπηση. Το Κυριάκο στο 40% τίποτα σήμερα.
1: 45% λέει, Βαγγέλη, θα βγει μια νέα δημοσκόπηση.
0: Αυτό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, βέβαια, είναι τα δύο 17χρονα κορίτσια.
1: Φίλε.
0: Που έπεσαν από την ταράτσα στο κενό. Νεκρή μία 17χρονη, η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
1: Έχουμε.
0: Το διάβασα το σημείωμα. Πρέπει όλοι εμείς οι γονείς να προσέξουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας, κατά πόσο τα αγχώνουμε για να περάσουν σε μια σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο, με το πρόσχημα για το μέλλον σου. Λες και αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον στη ζωή του παιδιού.
1: Εγώ θυμάμαι η γενιά
0: Νίκο, η δικιά μου. Και πολλοί ξέρεις γιατί το κάνουν, Νίκο. Εγώ το πιστεύω αυτό. Για να λένε ότι το παιδί τους πέρασε πανεπιστήμιο. Το πιστεύω αυτό,
1: Και για το Θεό Αθήνε.
0: Ναι, για το Θεό Αθήνε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να βάλω καταχώρηση ευχαριστήριο πέρασε η κόρη.
1: Εγώ θυμάμαι τη γενιά τη δικιά μου τώρα. Γιατί είσαι πιο νέα γενιά. Λοιπόν,
0: ναι, ευχαριστώ πολύ και όταν
1: η γενιά η δικιά μας, φίλε, ήταν πιο ανέμιλη. Ούτε είχαμε, δηλαδή ήμασταν τελευταία τάξη, ξέρω εγώ, του λυκείου.
0: Ξέρε, σε άγχωναν οι γονείς σου τόσο πολύ να περάσει, να περάσει, να περάσει.
1: Άσε να μην σου πω τώρα.
0: Αυτό λοιπόν, το πράγμα τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι από τις παρέες, από τους φίλους και τα λοιπά, να πούμε όλες οι παρέες και όλα αυτά. Δεν είχαμε το άγχος αυτό το πράγμα. Το άγχος, τι θα κάνεις, τι θα φτιάξεις.
0: Δεν θα βγάλεις λεφτά, μα δεν περάσεις, τι δουλειά θα κάνεις.
1: Τι θα κάνεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήμασταν εντελώς λίγο ξεσυλλόγιστοι.
0: 17 χρονών κοπελάρα.
1: Σήμερα, φίλε, σήμερα είναι και όλο το σύστημα τώρα. Είναι όλη η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και τα social media πάρα πολύ.
1: Το χειρότερο πράγμα.
0: Ξέρεις, την bullying γίνεται από τα social media. Τι ρατσισμός υπάρχει, τοξικότητα.
1: Γι' αυτό υπάρχει η εγκληματικότητα.
0: Πόσες στοχοποιούν άλλα παιδιά.
1: Γι' αυτό υπάρχει εγκληματικότητα στην νεολαία. Υπάρχει τόσο θυμό στην νεολαία κτλ. Εμείς είχαμε και τις καθηγητές, θυμάμαι. Δεν μας άγχωναν οι καθηγητές. Παιδιά λέει, τι πήρα, τι έγινε. Δεν είσαι καλός μαθητής. Α, θα πας να φυλάξεις πρόβατα, λέει. Μια χαρά είναι τα πρόβατα.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις την προσπάθειά σου να γράψεις καλά, να περάσεις. Εμείς λέμε τα παρατήσεις. Και είναι άλλο πράγμα να αγχώνεις το παιδί από πάνω, από πάνω, από πάνω.
1: Να είσαι δύο χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια τρελαμένος τελείως με τι θα κάνεις σπανδυνικές.
0: Είναι άλλο πράγμα να του παρέχεις το μέτρο του δυνατού όσο μπορείς τα φροντιστήρια του.
1: Έτσι, και το
0: να πηγαίνει να κάνεις ξένες γλώσσες, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Και άλλο το πατάς από πάνω. Τώρα διάβασε, γράψε.
1: Το παιδί σήμερα είναι σαν κομπιούτερ. Γυρνάει από το σχολείο, πηγαίνει να πάει στο φροντιστήριο Α. Πάει να χορέψει από εκεί. Δηλαδή όλη τη μέρα δεν έχει ζωή.
0: Να κάνει και τα αθλητικά, άμα είναι αγόρι μπάλα και τέτοια, άμα είναι αγόρι μπαλέτο και τέτοια.
1: Μπράβο, να κάνει κάπου το ένα, να κάνει. Δεν έχει ζωή το παιδί, να βγει στη γειτονιά όπως βγαίναμε παλιά.
0: Συμφωνώ
1: και καθόμασταν
0: απόλυτα.
1: Και ξεσυλλόγιαστη και παίζαμε και κάναμε. Δεν έχει ζωή, πρέπει... είναι ρομπότ.
0: Αυτό το χθεσινό πρέπει να είναι ηλεκτροσόκ για όλους τους γονείς. Για όλους τους γονείς. Αυτό το πράγμα.
1: Και
0: ελπίζω να βάλουν μυαλό αυτοί που
1: αλλά
0: το
1: και για την παιδεία, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί και τα,
0: για το εκπαιδευτικό σύστημα, λέγεται.
1: Για το εκπαιδευτικό σύστημα, φίλε. Γιατί και στο σχολείο διαμορφώνει το χαρακτήρα σου από του καθηγητέ που είχαμε εμεί. Ήταν άλλη πάσα.
0: Ναι, ρε Νικόλα, ναι. Ξεκινάει και από το σπίτι όμω.
1: Από το σπίτι είναι το πρώτο.
0: Από το σπίτι, ξεκινά.
1: Από το σπίτι, φίλε, είναι το κυριότερο.
0: Δηλαδή ο μπαμπά και η μαμά είναι που αγχώνουν
1: σήμερα
0: το παιδί.
1: Κοίταξε, ρε φίλε. Σήμερα το παιδί πηγαίνει στο σπίτι, δεν βρίσκει κανένα το μεσημέρι. Γιατί ο μπαμπά είναι στη δουλειά. Η μαμά μόλι έφυγε για τη δουλειά.
0: Συνήθω δουλεύουν
1: το έχει αφήσει αν το έχει αφήσει και να φάει να πούμε. Το μόνο που του ρωτάει, παιδί μου, έφαγες, έφαγα. Εντάξει. Αυτά είναι οι κουβέντες. Αν θα βρεθούν και το βράδυ, γραμμή στον αέρα.
0: Άμε, ναι, παρακαλώ, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Έχετε δει κανένα φροντιστήριο ή κανένα γονέα να ανεβάζει ανάρτηση ότι το παιδί του πέρασε μηχανικός αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων?
1: Όχι.
7: Ότι δεν περιβανιβόμαστε, τρυπόμαστε.
0: Αυτό που σου λέω.
7: Και ότι, αλλά ότι το κάνουν. Όταν θα παίρνει τα πενιντάρικα ο μπάσος στο βαρτί του σπίτι.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω
0: αυτό
1: πει.
0: Αυτό είναι μεγάλο. Ακού, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η στροφή δεν είναι και καλά. Σ' όλη και καλά, περνάω στο πανεπιστήμιο. Κάνω τέτοια επαγγέλματα όπως είπες, τα οποία είναι προσοδοφόρα για 5 λεπτά.
1: Εγώ το έχω πει χίλιες φορές και μιλάω και με αυτό και τα λοιπά. Λέω, ο γιος μου. Λέει, φίλε, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Τα περισσότερα λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Τελείωσε.
7: Κανένα φωτιστήριο, κανένας γονέας δεν περηφανεύεται για το γιο του. Θα κάνει κάτι αντίστοιχο. Και δεν το ανεβάζει και πουθενά.
1: Έτσι ακριβώς. Να γίνει το παιδί μου δικηγόρος. Και είναι 150.000 δικηγόροι. Να γίνει το παιδί μου.
7: Να δεις πόσο το σύστημα είναι σαφρό. Ένα παιδί που θα πάει απλήκιο και να σπουδάσει θέλει 100.000 ευρώ.
0: Τα έξοδα λες. Εννοείς τα έξοδα.
1: Τα έξοδα, τα έξοδα.
0: Πότε θα κάνει απόσβεση, πότε θα βγάλει αυτά τα λεφτά.
7: Όταν θα καταλήξει να είναι και σε κάνα σούπερ μάρκετ.
0: Κοίταξε, επειδή θέλω να είμαι όσο μπορώ δίκαιος, να μην πάμε και στο άλλο άκρο. Ακού, ακού, να μην πάμε και στο άλλο άκρο ότι δεν χρειάζεται το παιδί μας να γίνει επιστήμονας. Εγώ δεν λέω αυτό.
7: Καμία σχέση.
0: Δεν λέω αυτό. Καταρχάς βλέπεις αν έχει έφεση το παιδί, φίλε μου, να το ρωτάς τι σου αρέσει, παιδί μου, να κάνεις. Τι θες να κάνεις. Να μην το αγχώνεις όχι καλά να περάσει κάτι.
7: Βαγγέλη, ναι. Άλλο λέω και άλλο καταλαβαίνεις. Εγώ λέω ότι για να σπουδάσει κάτι σαν 100.000 ευρώ.
0: Πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνω τι λες.
7: Έχει δει οικονομία. Θα μπορούσε να σπουδάσει με 10.000. Γιατί δεν πρέπει να δώσει 100.000 για να σπουδάσει. Να βγει ένας επιστήμονας αύριο το πρωί. Γιατί δουλεύει όλο το παραοικονομία και το υπαρασκευαστικό.
0: Άλλο αυτό τώρα, ναι, με τα φροντιστήρια λες με αυτά. Εντάξει. Άκου να δεις τώρα.
7: Και το σύστημα μετά τα φροντιστήρια.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Άκου να δεις τώρα. Το θέμα μας είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να τα ρωτάμε τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Να μην τα πιέζουμε, να τα καταπιέζουμε, να είναι άριστα, να παίρνουν 19, 19,5 και να μην τα λένε ότι αν δεν περάσεις, πώς θα ζήσεις.
7: Οι μισοί και παραπάνω γονείς, τα παιδιά τους δεν σπουδάζουν αυτό που θέλουν. Σπουδάζουν αυτό που θέλουν οι γονείς.
0: Συμφωνώ. Δυστυχώς συμφωνώ.
7: Γι' αυτό και πολλοί δεν πετυχαίνουν αργότερα.
0: Δυστυχώς συμφωνώ μαζί σου.
7: Έτσι. Και δεν είναι μόνο οι σχολές, οι νομικές κτλ. Είναι και οι στρατηγικές σχολές, είναι και οι αστυνομικές σχολές.
0: Ναι, ναι, όλες.
7: Γιατί όλοι προσπαθούν να κάνουν το θέλημα και το χατήρι των παιδιών.
0: Βρε, δεν είναι όλοι για αστυνομικοί ή για στρατιωτικές σχολές όπως λες και εσύ. Εγώ έχω γνωστό μου που πήγε σε στρατιωτική σχολή, πέρασε.

0: η κοινωνία μας είναι μόνο ποιος θα βγει δικηγόρος, γιατρός, ναι, πολιτικός επιστήμονας, μηχανολόγος.
1: Για να το επιδείξουμε κιόλας, για όλοι, να του φαίνεστε.
0: Όλοι, ναι, πρέπει να τρέπονται όταν κάνουμε.
1: Το παιδί μου 19.250 μόρια πέρασε τάδε σχολή, έτσι, συγχαρητήρια και τέτοια.
0: Ναι, ναι, αυτά.
1: Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, γεια, γεια, γεια.
2: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι στο ξεκίνημα της κρίσης, γιατί είχα και τα παιδιά τότε στις Πανελλήνιες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: 10-11 γύρι.
2: Λοιπόν, 12-13 και τα λοιπά και τα, μέχρι 14, που με την κρίση και τα λοιπά, οι μόνες σχολές που ήταν τότε και ανέβηκαν πολύ ήταν οι στρατιωτικές σχολές. Ναι, η ΣΜΗ, η ΣΤΙΑ, ναι, η Ευελπίδων, οι Ιστορίες και τα λοιπά.
1: Δουλειά, στάνταρ,
2: για αποκατάσταση, ναι, αμέσως, να πούμε. Και πιέζαν πολλοί γονείς, και εγώ το είχα κάνει, να πω να πάει εκεί πέρα. Και θυμάμαι τώρα παρέα του δικού μου, όχι, δεν θέλουμε, τελείωσε. Δεν θες, μην
1: πεις. Σεβάστηκε όμως. Έτσι, ακούπε. Ναι, παιδί μου, ναι, μια, δύο, τρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θες, οκ.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αρκετοί τότε που λέγανε, όχι, δεν θέλουμε. Δεν μπορούμε. Δεν αντέχουμε να πάμε εκεί.
1: Νίκο. Ναι, ναι. Πρέπει να το έχει κιόλα λίγο, έτσι, να πα στρατιωτική σχολή τώρα. Δηλαδή,
2: και στο φινάλε, φινάλε αυτό.
1: Άμα είσαι κουλτουριάρη επιστήμονας.
2: Το παιδί δεν το πιέζω να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει, φίλε.
1: Ωραία τα λέμε.
2: Έτσι, αυτό μου πεις τώρα.
1: Ωραία τα λέμε. Μακάρι να τα πράττουμε κιόλας έτσι.
2: Α, μπράβο.
1: Καλημέρα, παιδες. Ξέρετε ότι υπάρχουν παιδιά που ξεκινάνε φροντιστήρια από πρώτη δημοτικού. Ναι, το ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, από πρώτη δημοτικού, ρε.
1: Πόσο άγχος να αντέξουν τα παιδιά, πόσο πια, μας λέει ο Βασίλης. Αποτυχία του συστήματος είναι. Από το κράτος ξεκινάνε όλα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και μετά οι γονείς. Εντάξει,
2: φίλε.
1: Μετά οι γονείς.
2: Το παιδί σήμερα, αυτό που σου είπα, έχει γίνει ρομπότ. Φεύγει από το σχολείο, πηγαίνει σπίτι. Αν θα φάει μια μπουκιά για να πάει στο φροντιστήριο, να πάει στο Α, στο Β και να γυρίσει το βράδυ πάλι.
1: Να στρωθεί, να διαβάζει, γιατί έχει τα διαγωνίσματα και αυτά, έχει το ένα και το άλλο.
2: Και να ξυπνήσει. Είναι ρομπότ. Τελείως.
1: Από πρώτη δημοτικού φροντιστήρια.
2: Ναι. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Έλα, Νικόλα, Βασίλη Ιωαννόπουλο.
2: Έλα, ρε, Ιωαννόπουλε.
3: Έλα, ρε, φίλε. Μιλάμε τώρα επειδή σα ακούω. Μιλάμε ο δικό μου ο γιο, ένα πολύ καλό μαθητή. Και μου λέει μια κουβέντα, μου λέει πατέρα, εγώ δεν θέλω να δώσω πανελλήνιες. Ό,τι θέλεις αγόρι μου, το λέω. Δεν το συζητάω καθόλου. Δηλαδή, κάπου και οι γονείς πρέπει να σκέφτονται, όχι αυτό που είπαμε, άκουγα πριν, θα βγάλει 19 ή 20 άρια και τέτοια. Και πήγε εκεί στους κέντρους επαγγελμάτων, στο ΙΕΚ και μιλάμε, δουλεύει μια χαρά στην Καλκιδική, αυτό που τον αρέσει.
1: Μπράβο στο παλικάρι, κάνει και τη δουλειά που του αρέσει, μπράβο του.
2: Έτσι.
1: Μπράβο του.
3: Ναι, όχι ό,τι αρέσει εμάς, και οι γονείς.
1: Και να πω μπράβο και σε σένα, γιατί με βάζει όσο μας λες, δεν το πήγες το παιδί καθόλου, παρόλο που ήταν και καλός μαθητής, ε.
3: Καθόλου,
1: όχι. Ό,τι θες αγόρι μου εσύ. Δικιά σου είναι η ζωή, ρε. Δικό σου είναι το μέλλον.
2: Ούτε εγώ έχω
3: εντάξει, δεν είναι. Ούτε εγώ μπορώ να του.
2: Δεν μ' άρεσε.
3: Να τον πίεσα και να τον έκανα. Όχι, δεν.
1: Και ο κύριος Γαϊδάς τώρα μας λέει ότι. Ούτε εγώ έδωσα παρέμβαση.
2: Βασίλη, ούτε εγώ είχα δώσει.
3: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι κακό. Δηλαδή, δυσάμε κι εγώ ούτε πήγα.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι μονόδρομος. Δεν είναι μονόδρομος οι Πανελλήνιες, έτσι. Ούτε το να περάσει σε μια σχολή είναι μονόδρομος. Απλά μην το πάμε στο άλλο ακρό ότι δεν χρειάζεται να περάσει.
2: Όχι, όχι.
1: Ούτε στο άλλο ακρό.
2: Έτσι.
1: Ό,τι θέλει το κάθε παιδί.
2: Ποτέ τα άκρα.
3: Είναι 25 χρονών, δουλεύει μια χαρά.
1: Μπράβο.
3: Ούτε καν πηχεί κάτι να τον πω, φιλαράκι, δεν είναι πατέρα, εγώ δεν θέλω να δώσω Πανελλήνιες. Μην δίνει τα γόρε. Ούτε να έχω πηχεί το γιο του Γιωβανόπουλου και σκέφτη να βγω. Έγραψε 19, πέρασε π.χ.
1: Να βγάλεις ένα συγχαρητήρια για το παιδί, ε.
2: Και ξέρεις μετά Βασίλη και Βαγγέλη, μετά είναι και αυτό η οικογένεια. Α, εμένα το παιδί μου πέρασε εκεί.
1: Αυτό είναι.
2: Έγραψε το δικό σας
1: όσο. Έχω δει μανάδες από το γυμνάσιο μανάδες να λένε μεταξύ τους εσένα πώς έγραψε το παιδί σου. Τι έγραψε, τι έκανες.
2: Και έβλεπα εγώ, γιατί είμαι και πιο πέρα, να τα βλέπεις και εσύ τώρα.
1: Αλλά εκεί σου στη μάνα απαντάει. Δεν έχει σημασία, αρκεί να περνάει καλά το παιδί μου. Να περνάει την τάξη, να είναι ευτυχισμένο.
2: Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα να πάρω, Βασίλη, όταν πήγαινα να πάρω τους βαθμούς εδώ πέρα, στις τελευταίες τάξεις κτλ. Λοιπόν, έβλεπα γιατί ρωτούσαν και αυτό. Α, εμένα κοίτα εδώ. Και έβλεπα παιδιά που ήταν κατά. Δηλαδή τα έβλεπε στα θλιμμένα, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί προκαλούσε ο άλλο, οι άλλοι προκαλούσε κτλ.
1: Γι' αυτό εδώ έρχομαι ξανά εγώ στους γονείς τώρα και λέω και στον
2: Άμπρα που λέει
3: ότι... Όχι, δεν έχω γελαγγέλια. Σαν εγώ τα παιδιά μου και τα δυο και την κόρη και τα ό,τι θέλουν να σκάνανε.
1: Έγινε, να είσαι καλά, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βασιλάρα, γεια σου.
1: Όχι, ενώ στον άλλο το Βασίλη που έστειλε μήνυμα πριν ότι το κράτος είναι πρώτα το σύστημα και τέτοια. Συμφωνώ ότι είναι και το σύστημα, αλλά Βασίλη μου, είναι και οι γονείς που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο να κάνουν τα παιδιά τους να είναι στεναχωρημένοι.
2: Διάβασε, διάβασε.
1: Όπως και να είναι το σύστημα, αν οι γονείς λένε, OK, εμείς πάμε, παιδί μου, να μάθεις αυτά που είναι να μάθεις, έτσι. Διάβασε όπως εσύ ξέρεις, όπως εσύ νομίζεις, ούτε καταπείς, ούτε από πάνω, ούτε να γράψεις άριστα, ούτε να πάρεις βαθμό πάνω από 19, ούτε τα άλλα παιδιά στην τάξη, η Κατερίνα, η Μαρία, η Δήμητρα, η Γεωργία, ξέρω εγώ, έχουν 18,5 εσύ γιατί έχεις 17.
2: Αν μπράβο.

0: διαβάζεις ένα τέτοιο σημείωμα, σαν αυτό που διάβασε το Πανελλήνιο χθες από την 17χρονη που έδωσε τέλος της ζωής της.
1: Και το κορυφαίο για μένα ήταν αυτό που λέει, ίσως ο άλλος κόσμος είναι καλύτερος από αυτόν. Άντε γεια ρε.
0: Ναι. Μπαμπά, μαμά.
1: Άστα.
0: Πολύ κρίμα. Τώρα βλέπω αμίλητη και με λευκά λουλούδια αποχαιρετούν τη 17χρονη οι συμμαθητές της στο σχολείο τους.
1: Και τα σχολεία, φίλε, αλλά

0: bullying γιατί δεν έχεις πολλούς φίλους. Πρόσεξε, μπορεί να σε βγάλουν εκτός της ομαδικής συζήτησης της τάξης γιατί δεν σε γουστάρουν.
1: Έτσι.
0: Το αντιλαμβάνεσαι.
1: Γιατί είσαι χοντρός, γιατί είσαι χοντρή. Μπράβο, γιατί δεν είσαι όμορφος, δεν είσαι όμορφος.
0: Και να είσαι παιδί 13, 14, 15 χρονών και να ξέρεις ότι οι άλλοι συμμαθητές έχουν μια ομαδική που μιλάνε για τα μαθήματα και σένα δεν σε έχουν μέσα. Αυτά όλα, πώς λειτουργούν στη ψυχοσύνθεση ενός παιδιού?
1: Τρελαίνεται. Λοιπόν,
0: για να αλλάξουμε λίγο, να επανέλθουμε, να συνέλθουμε.
1: Εγώ διαβάζω εδώ τις δηλώσεις που ήταν ο Πέτρος Γαϊτάνος χθες.
0: Στον Αρναουτογλου.
1: Δεν ξέρω που ήταν. Α, μάλλον εκεί πρέπει να ήταν. Ναι, ναι. Έχω πει, λέει, μια φορά στη ζωή μου μαλάκα και αμέσως έκανα 15 προσευχές. Λέει, γιατί είπα αυτή την κουβέντα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα ο Γαϊτάνος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μια φορά είπα στη ζωή μου μαλάκα.
1: Είπα μαλάκα, λέει, και μετά έκανα 15 προσευχές.
0: Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε καμιά 500 προσευχές την ημέρα.
1: Ή μέσα μας ξυπλέει τίποτα.
0: Πρέπει να πάμε χορηγούς, πάμε στο φιλοκροατή. Παρακαλώ, ναι.
2: Ρε
1: Στέλιο!
0: Ρε καλό στο λεφτό!
1: Ρε Στέλιο!
2: Ρε Χωσέ!
0: Καλό στο λεφτό!
2: Πότε έχουμε εκπομπή τώρα, ρε!
0: Την Παρασκευή!
2: Την Παρασκευή!
0: Ναι!
2: Είπες, Βαγγέλη, είπες ότι απολαύσε μας για λίγες μέρες ακόμα! Είχε πει, ρε! Την προηγούμενη.
0: Γιατί τελειώνει σιγά σιγά η σεζόν, ρε!
1: Σε κανένα μήνα.
0: Τελειώνει η τηλεοπτική σεζόν για μας και βγαίνουμε στα εξορμή στα παράλια!
2: Παντού έχει παράταση και στο ποδόσφαιρο και στο
0: τέκνο.
2: Δεν έχουμε καμία παράταση.
0: Θα παίξει το κανάλι επαναλήψεις γιατί είμαστε άχαστοι. Καλημέρα.
1: Γεια σου Στέλιο.
0: Μην κάθεσαι καθόλου. Πάμε ηλεκτρονέτ.
1: Κάθομαι.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνα, μα τι Καζάνα, ο δικό μα ο Καζάνα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τελεωράσει, αφιγαντήρα στο Καζάνα, μόνο παρακαλώ κυρίε και κύριοι.
0: Πρέξει γιονίσει.
1: Ο Λαρισαίο από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα, Καβατσίνα, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Την κάθε μέρα γιορτή.
1: Αβατσίνος.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρος.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ο Συνιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς μεγάλο, να σε Θεσσαλέμου και τούτο το Μάι ντυμένο στο καβάλο.
0: Σε μορφαίνει κι άλλο.
1: Κι άλλο το καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές, καβάλο.
0: Και έχουμε γάμους τώρα, οπότε τα κοστούμε.

0: κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατά και πάει σε λάθο.
0: Την οποία αλατά.
1: Αλατά.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδιά και τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τη μέρα κουκαράκι.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί, τον άντρα. Όλε οι μεγάλε αθλητικέ φίρμε στα Κούκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρε.
0: Να.
1: Και κάτι προσφουλάρε.
0: Να.

0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον νέα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Σιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη Δίκη, απέναντι από το Κτέλ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα. Για να κοιμάσαι έναν γελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο. Και από τιμή.
0: Τεμεσέτε, τεμεσέτε, μέσκερε. Άμα σε λέω, Παναγιώτη Στασιόπουλο γίνεται ανάρπαστο.
1: Δώσε.
0: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμεί που παράγουμε, εμεί πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιε και αφρουλέξ καναπέ. Ψή τιμή όλο του χρόνου.
1: Και τα φέρνει στο σπίτι όπου και να είσαι στη Θεσσαλία. Όταν σου τα στρώματα.
0: Του στρώμα.
1: Για να φά καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπαπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπαπ. Παϊδάκι να γλύπει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει την πλάκα σου. Μιλάμε τώρα για κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος, παρακαλώ.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι,
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και 5 Ιουνίου.
0: 5 Ιουνίου έχουμε το μεγάλο γλέντι, το μεγάλο ξεχαρμάνι μας στον χώρο του μαχητή Τερπιστιτέας, παρακαλώ. Με Κλαρίνο, Ζήση Τσολακίδη, Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου.
1: Από τώρα μαρκάρετε την ημερομηνία Παρασκευή 5 Ιουνίου στην Τερψιθέα, όλοι για τον μαχητή και για τον μεγάλη χοροσπερίδα. Πάμε, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
11: Στα Φαλάνη Λάρισας.
10: Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
12: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
13: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
14: Θέλεις γυμναστική?
15: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
14: Περπάτημα ή ποδήλατο?
15: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
14: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
15: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
14: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
15: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
14: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
15: E-shop cougarsport.gr.
14: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
16: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
17: τον αξιόπιστο.
18: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
19: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
18: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
19: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστέ το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
20: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώτα

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Καζάνα, φίλε!
1: Πόσα χρόνια το έχουμε αυτό με τον Καζάνα, ε!
0: Αυτό το έχουμε 15 χρόνια.
1: Και κρατάει ακόμα.
0: Κρατάει ακόμα.
1: Ντούρο,
0: ναι.
1: Μπράβο, ρε Καζάνα! Αυτά είναι κλιματιστικά.
0: Αυτά είναι κλιματιστικά.
1: Πού αλλού θα πας και φέτος το καλοκαίρι για να πάρεις κλιματιστικό?
0: Και
1: στον άνθρωπό σου.
0: Και στην παραλία.
1: Στον άνθρωπό σου.
0: Και ανεμιστήρα να πάρεις.
1: Πού θα πας να πάρεις τηλεόραση για το Μουντιάλ? Στον άνθρωπό σου.
0: Πότε αρχίζει το Μουντιάλ, ε?
1: 11 Ιουνίου. Έξι μέρες μετά το μεγάλο γλέντι Τεψιδέα.
0: Μετά το Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο. Και το Σάκη Τζιλάκα.
1: Έχω δύο πολύ ωραία μηνύματα με αφορμή και αυτά που λέγαμε πριν για το τραγικό περιστατικό. Με τις δύο 17χρονες που έπεσαν, η μία είναι νεκρή και η άλλη δίνει μάγια τη ζωή της. Αλλά θα τα διαβάσω μετά, διότι επισήμανα πριν στον Νίκο κατά τη διάρκεια του διαλύματος αυτό που σχολιάζαμε χθες για το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό του Sky και για τις ευθύνες του Κώστα Καραμαλή που δεν έχουν αποδοθεί όσο θα έπρεπε.
0: Αποκλείεται!
1: Στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Αποκλείεται.
1: Διαβάζω από το Reader: το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό που προβάλλει ο Sky κάθε Δευτέρα φέρει ξανά στο προσκήνιο τους πρωταγωνιστές μπλα μπλα μπλα. Της κρίσης μπλα μπλα μπλα. Αυτό που έχει την αξία του είναι η παραδοχή του Jean-Claude Juncker πως έκανε λάθος με τον Κώστα Καραμαλή και την ανοχή που έδειξε ως πρόεδρος τότε του Eurogroup στην κυβέρνηση του Καραμαλή, η οποία οδήγησε στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Και αυτό έχει την αξία του, γιατί όπως και να το κάνουμε, προφανείς οι ευθύνες Τσίπρα για τις εξαλωσύνες του 2015, μεγάλες και οι ευθύνες του ΓΑΠ για την καθυστέρηση και τις παλινοδίες, όμως τη βασική ευθύνη για τη χρεοκοπία τη φέρνει η κυβέρνηση 2004-2009 του Κώστα Καραμαλή. Για να ξέρουμε τι λέμε. Του καθιστού Βούδα. Εντάξει. Άντε, μπράβο.
0: Πολιγότερα είχε και το παρατσούκλι ο Βούδας της Ραφίνας.
1: Ναι.
0: Ο Βούδας της Ραφίνας.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ο ένας ο Βασίλης λέει: άρε εδώ ο άλλος έγινε υπουργός χωρίς πτυχίο. Τι λέμε τώρα. Γιατί λέγαμε πριν για πτυχία και τέτοια. Ο έτερος Βασίλης από το Δήμο Τεμπών, Γερμανία. Δεν χρειάζεται κανένα παιδί να πάει φροντιστήριο. Σε μικρή ηλικία τα παιδιά διαλέγονται από καθηγητές και ειδικούς που έχουν κλείσει και ανάλογα. Που έχουν κλείσει τα παιδιά, δηλαδή που είναι καλοί. Και ανάλογα κατευθύνονται στην υπόλοιπη μαθητική ζωή τους. Πες αύριο γίνεται εδώ. Πόσα φροντιστήρια και καθηγητές που κάνουν ιδιαίτερα θα βγουν στα κάγκελα, αλλά εδώ είναι Ελλάδα και Τετάρτη. Έτσι.
0: Εδώ φιλαράκι είπαμε, τελείωσε. Παντού είναι Ελλάδα εδώ πέρα.
1: Πόσα φροντιστήρια ιδιαίτερα καθηγητές θα βγουν στα κάγκελα.
0: Είπαμε, υπάρχει ατιμωρησία και αυτό και υπάρχει αναρχία εδώ πέρα και γίνεται χαμός κάθε μέρα και το βλέπουμε και από τον δρόμο.
1: Και επειδή μιλάμε για την παιδεία μας, το βασικότερο είναι να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι δίκαιο προς όλους και το οποίο δεν αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. Εδώ αλλάζει η κυβέρνηση και ανάλογα με το. Μη σου πω, αλλάζει ο υπουργό στην ίδια κυβέρνηση.
0: Κάθε υπουργό τη κυβέρνηση που αλλάζει. Φέρνει και το σύστημα το δικό του. Μπράβο, έτσι. Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόκινγκ στην Κένια ο Μακρόν.
1: Τι έκανε ο Μακρόν?
0: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόκινγκ. Για να δω τι μαγείρεψε εδώ πέρα. Σήκωσε τα μανίκια και μαγείρεψε παραδοσιακό φαγητό τη Κένια ο Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Η επικοινωνιακή στρατηγική, λέει, γοητείας Γάλλου Προέδρου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κένια φαίνεται ότι έπιασε τόπο αφού ο Εμμανουέλ Μακρόν έγινε viral σε αρκετές περιπτώσεις. Ο Μακρόν βρέθηκε στην Κένια για τη σύνοδο Africa Forward και μαγείρεψε παραδοσιακό φαγητό της Κένιας μπροστά στις κάμερες παρέα με έναν από τους πιο διάσημους σεφ στην Κένια. Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος μοιράστηκε ένα βίντεο που δείχνει, λέει, τις εικόνες από την επίσκεψή του, λέει, και τις υποσχετικές συνέχειες βεβαίως.
1: Όχι, είναι το Twitter.
0: Ναι, το έχει το Twitter. Και μετά, τον έχει εδώ πέρα, μαγειρεύει φίλοι με. Αλεύρι έχει εδώ πέρα, τι κάνει να πούμε. Και χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια, αλλά έκανε και τζόκινγκ μετά.
1: Μπράβο.
0: Χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια, δεν θυμάμαι ένα τραγούδι που σου λένε.
1: Και μετά έφαγε και μια φάπα από την Πριζίδη, γιατί δεν τα χόρεψε καλά, φαντάζομαι.
0: Όταν γύρισε στο σπίτι του βράδυ να πούμε, του ρίχνει και μια να πούμε, του λέει έγινε ριζίλικη.
1: Είδε ο Τραμπ που επιτέθηκε πάλι σε δημοσιογράφο αυτή τη φορά για μια. Επειδή του έκανε ερώτηση πόσο στήχησε μια εκδήλωση, μια δεν ξέρω τι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και του χώθηκε χοντρά.
0: Πάρτα.
1: Δεν μπορεί να ρωτήσει τίποτα τον πρόεδρο.
0: Τον πρόεδρο δεν ρωτάμε τίποτα, φιλαράκι. Άιντε μπράβο. Αμά.
1: Φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος του Survivor. Έτσι λένε και οι γονείς. Μας λένε ότι ξεπέρασε το κίνδυνο το παιδί. Να είσαι γονιός, να είσαι μακριά και να είναι το παιδί στον Άγιο Δομήνικο. Να έχει ακροτηριαστεί. Παναγία μου βόηθα.
0: Και στην Εσπρέσο σήμερα έχει μεγάλο θέμα για το Survivor.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και του. Και χθες, γιατί έβλεπα και τον αυτό του. Πρώην παίκτες αποκαλύπτονταν τα πάντα, λέει. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Ένα 24ωρο έχει εδώ πέρα, βλέπω και τον πρώην δημοσιογράφο εδώ πέρα. Πώς τον λέγανε.
1: Πρώην δημοσιογράφο.
0: Όχι, τι είναι αυτός που σου λέει. Κάτι πανελίστα στην Αθήνα.
1: Ναι, τι, για ποιο πράγμα, τι.
0: Τάκης Καραγκούνιας ο πρώτος που λέει. Εγώ δύο φορές που πήρα μέρος, πήγαινα για ψάρι μου και τα λοιπά. Λέει, εγώ ήμουν και βαταρχάνθρωπος και είχα και την εμπειρία, λέει, να πούμε, αλλά περάσαμε δύσκολα, λέει αυτός εδώ πέρα. Ο Μάριος Πρίαμος, λέει, να πούμε, ευτυχώς που τη γλιτώσαμε.
1: Ναι, ναι,
0: ο
1: ναι.
0: Γιώργος Κορομή, πώς λένε αυτό, να πούμε.
1: Κόρομη,
0: να πούμε. Έτσι, μπράβο, για δύσκολα πράγματα κτλ. Α, ο Λαύρος Κουσαντάρας,
1: δημοσιογράφος.
0: Να, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο γνωστός παρουσιαστής.
1: Παρουσιαστής.
0: Μάμα. Ναι, πέσει η ζωή σου κρονογράμματα, λέει.
1: Η Έλενα Ακρίτα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιτίθεται στη Βάσια Αναστασίου. Αυτή την ομορφούλα του Πασόκ, θυμάσαι.
0: Αυτή είναι, φίλε, τι πήγε.
1: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου, την είπε.
0: Λεκτική πατσαβούρα, του είδα και εγώ επιπέδου Λατινοπούλου.
1: Εκεί στο Πασόκ με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την αλλαγή.
0: Λοιπόν,
1: άρα κάτι Έλενα τέτοια... Κρήτα και εσύ τώρα βουλευτής λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ
0: αυτό...
1: 0,9 έχεις δημοσκόπηση χθες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τι έκανε η Βάση Αναστασίου?
0: Η Βάση Αναστασίου είπε για τον, για τον Τσίπρα ότι πρέπει να, αυτός, να βάψει τα μαλλιά του ή να τα ξεβάψει και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον έριξε ένα...
1: Να λουστεί δύο φορές γιατί είναι έντονη μπογιά.
0: Να λουστεί δύο φορές.
1: Το τερμάτισε η Αναστασίου του Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και αυτό δείχνει, λέει, τη μεγάλη ταραχή που υπάρχει στο Πασόκ, λέει, γιατί βγαίνουν ορισμένες δημοσκοπήσεις που κάνουν
1: αυτό,
0: εκεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ακριβώς. Και δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάνω, λέει, 2-3 μονάδες από τον Πασόκ.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ, αν θες τώρα να του τη σπάσει το Ανδρουλάκι,
0: ναι,
1: και το έχουν καταλάβει αυτό στη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης Γεωργιάδης και άλλοι, πες για τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας είναι ικανός, ναι, ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει, τρελαίνεται,
0: ναι, ναι,
1: ο Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: και το όλο Πασόκ που έτσι είναι δίπλα στον Ανδρουλάκη.
0: Να βγει και ο Άδωνης Κασκέλ

0: Το είπαμε και χθες. Δεν βοήθησε αυτή η ιστορία πολύ τον Πασόκ. Δεν βοήθησε καθόλου.
1: Δεν βοήθησε
0: αυτή
1: καθόλου.
0: Η ιστορία.
1: Και στα χαζά, χαζά, φιλαράκι, τσιμπάει ο Τσίπρα.
0: Όσο επιτίθεσαι στον Τσίπρα, τον δυναμώνει περισσότερο και δείχνει άγχο για το δικό σου κόμμα. Το κόμμα Τσίπρα, το υποσύσταση, το οποίο από ό,τι λένε οι πληροφορίες είναι πολύ δυνατό στην Αττική, έχει όμως πρόβλημα στην περιφέρεια. Γι' αυτό το λόγο το επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει πολλές περιοδίες στην περιφέρεια. Στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, στην Αττική, ξαναλέω, είναι πολύ ισχυρό. Αντίστροφα, το Πασόκ εμφανίζεται να είναι πιο δυνατό στην επαρχία. Εμφανίζεται. Τώρα δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εκλογές. Ενώ στην Αθήνα έχει μεγάλο πρόβλημα το Πασόκ. Δεν μπορεί να πείσει τους Αθηναίους, τους πρωτευουσιάνους. Τώρα στην επαρχία τα πάει κάπως καλύτερα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα, λέει, που
0: έτσι
1: θα
0: λένε οι ειδικοί τώρα.
1: Οι δημοσκοπήσεις τώρα, λέει, που έκρυψε το εκατομμύριο αυτός, λέει. Ναι. Σκέψε, αυτό είναι φανερό, λέει, πως άλλα κρεμμένα έχει, λέει.
0: Να λουστεί δύο φορές γιατί είναι έντονη πουλιά.
1: Να λουστεί δύο φορές. Ταραχή μεγάλη δείχνει, φίλε. Συνελήφθη δασκάλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δασκάλα δημοτικού που συνευρέθηκε ερωτικά με μαθητή με συμφορτηγάκι.
0: Τι μαθητή, λέει. Φαντάζομαι όχι δημοτικό.
1: Οι αστυνομικές αρχές σου άσχησαν.
0: Λυκείο.
1: Λοιπόν,
0: τουλάχιστον.
1: Στη σύλληψη της 25χρονης δασκάλας δημοτικού Μακένζι Νότ για σεξουαλική επαφή που είχε με ανήλικο μαθητή με συμφορτηγάκι, λέει. Συνελήφθη στο σπίτι της αφού κτλ.
0: Το ότι είναι μαθήτρια δημοτικού παραπέμπει στο ότι μπορεί να παίρνει κανένα παιδί από την τάξη της.
1: Παντρεμένη αυτή κιόλας.
0: Παντρεμένη κιόλας.
1: Άμπραβο.
0: Καλά, και αν είπα την Ατανίκο μου. Με ανήλικο μαθητή.
1: Με ανήλικο κάτω κατ'
0: πόσο μάλλον αν είναι και δημοτικού, γιατί αυτή λέει δασκάλα.
1: Ναι, ναι, λοιπόν.
0: Άμα ήταν τριλικείο το παιδί και έκλεινε τα 18 σε δύο μήνες, δεν πειράζει.
1: Όλα ξεκίνησαν, λέει, όταν εκείνη την ημέρα ο ανήλικος, η οικογένεια του οποίου είναι φίλη με αυτή τις 25χρονες, άρχισε να ανταλλάσσει μηνύματα μέσω Snapchat. Αυτό που το είπε.
0: Snapchat.
1: Με τη δασκάλα της πρώτης δημοτικού. Λοιπόν, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, αφού ο σύζυγος της Νότ κοιμήθηκε, 25χρονη και εκπαιδευτικός, λέει, συνέχισε τα μηνύματα με τον ανήλικο να περιγράφει ότι τον φλέρταρε και προσπάθησε να τον πείσει να συναντηθούν, λέει. Όταν η Νότ έπεσε το 16χρονο, λέει, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, του ζήτησε να πάει σε ένα μικρό σημείο.
0: Τουλάχιστον 16χρονο, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ φοβήθηκα που είναι δημοτικού.
1: Ναι, όχι 16χρονο. Ναι. Σύμφωνα με την περιγραφή του ανήλικου, οι δύο αρχικά μίλησαν, λέει, στη συνέχεια η δασκάλα τον φίλησε και άρχισε να τον χαϊδεύει.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Έτσι, αφού λέει το ρεπορτάζ.
0: Και τι πρέπει να διαβάσει το ρεπορτάζ. Πάρε τη διαφήμιση τώρα που παίζει από κάτω.
1: Πριν τελικά συνευρίσκονται ερωτικά μέσα στο φορτηγάκι.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε στο φορτηγάκι.
0: Μάλιστα.
1: Το καλό μας φορτηγάκι.
0: 16χρονο. Εντάξει. Πάλι όμως είναι έτσι ποινικά κολάσιμο. Είναι ενήλικος. Δεν επιτρέπεται αυτά. Είδε τι επεισόδιο έγινε εκεί στο Αλ Νάσρ, Αλ Χιλάλ.
1: Αλ Χιλάλ.
0: Ξύλο, λέει, με κοντάρια και εκτοξευόμενα ποτήρια. Το είδες αυτό,
1: αυτό
0: με τα κοντάρια εκεί.
1: Τα είδα γιατί μπήκε το κόλ στο τέλος, τελείωσε. Στο τέλος μπήκε το ισοφάρισε μία από τις δύο ομάδες.
0: Μάλιστα. Άρε Βάσια Αναστασίου. Να σας πω ότι έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τη Βάσια Αναστασίου. Και ήταν όταν κάνει επίσκεψη στη Λάρισα να επισκεφτεί την εκπομπή, να τη βγάλουμε στη τηλεόραση.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, τώρα,
1: βάφη, δεν τα βάφη.
0: Τώρα που έγινε viral πανελλαδικά, αυτή είναι η πολιτευτής του Πασόκ που είχε πει ότι είμαι έναν τάφο μακριά

0: 4 του Αλέξη Τσίπρα, λέει, στην πρόθεση ψήφου. Κοντά μου στο έκπρωτο σελίδα.
1: Και το Πασόκ έχει 12,5-13, πόσο έχει.
0: 12. Αμάν.
1: Έλα Γιώργο, 10 το βράδυ η ματσάρα. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ναι. Και περιμένει όλη η μπασκετική Ευρώπη να δει αυτό το μάτσο,
0: Άκου τώρα.
1: Έχει ανέβει πολύ το μπάσκετ στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Κάθε χρόνο και περισσότερο.
0: Να που δηλαδή. Έλεγε αυτό εκεί που έβλεπε τον αγώνα χθες στον πεζόδρομο, που έβλεπε τον αγώνα της ΑΕΛ χθες με το, με το Καρέλη Αγρινίου. Κανονίστε, έλεγε σε μια παρέα αύριο το βράδυ και τα χώρα ρετζεριβέλε 10 η ώρα.
1: Αύριο το βράδυ 10 η ώρα, ναι. Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Σοκ στην Ελλάδα, λέει.
1: Πες το.
0: 10.000 απόπειρες αυτοκτονίας το χρόνο, λέει. Σύμφωνα, κατά 11,2 αυξήθηκαν σύμφωνα με τελευταία επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Ελστάτη αυτοκτονίες στην Ελλάδα.
1: Θυμάμαι την περίοδο της κρίσης που είπε νωρίτερα ο Νίκος, που είχε τα παιδιά που δίνανε εξετάσεις. Θυμάστε τότε πόσες αυτοκτονίες είχαμε.
0: Θυμόσαστε αυτά, το κλείσιμο κτλ.
1: Μετά πάλι στην περίοδο του κορονοϊού πάλι είχαμε τα πολλά τέτοια.
0: Όλα μαζί.
1: Αλλά θυμάμαι η Ελλάδα από το 9-10 και μετά, από τα μνημόνια και μετά, πέρασε ένα διάστημα, μια τετραετία, πενταετία, που ήταν πάρα πολλές αυτοκτονίες. Ήταν πολλά τα λουκέτα, τα κράχ, τα μπαμ, δεν υπήρχαν δουλειές. Και τώρα να ακούσει ενέτη 2026, 17χρονα κορίτσια. Γιατί φοβούνται ότι δεν θα ικανοποιήσουν τους γονείς τους. Προσέξτε, δεν είναι ότι δεν θα περάσω εγώ για το μέλλον μου. Είναι ότι θα στεναχωρήσουν τους γονείς μου αν δεν περάσω. Και τι θα πούνε οι υπόλοιποι γονείς, τους δικούς μου γονείς. Αυτό σκέφτονται τα παιδιά.
0: 70.000 ευρώ, λέει, λεφτά υπάρχουν.
1: Αυτό ήθελα.
0: Για φωτογραφίες από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.
1: Λοιπόν, εάν ισχύει. Επειδή έχουμε. Αυτό έχουμε δει πολλά. Αυτό ήθελα μπροστά. Έχουμε δει πολλά τα τελευταία χρόνια από την κυρία Κεφαλογιάννη. Να πάμε στο οικογενειακό θέμα. Θυμάστε?
0: Πώς δεν θυμάμαι
1: το νομοσχέδιο.
0: Το Φλουρίδη.
1: Θυμάστε?
0: Έφτιαξε τον νόμο τα Χριστούγεννα.
1: Το διαζύγιο.
0: Α, μπράβο.
1: Να πάμε στα χαλιά.
0: Α, μπράβο.
1: Να πάμε στα χαλιά.
0: Στα χαλιά.
1: Και στα ταξίδια που απολαμβάνει η Υπουργός Τουρισμού, κάνει ζωαρά. Τώρα λέει εδώ 70.000 ευρώ για φωτογραφίες. Έχει συνάψει, λέει, συμβάσει συνολικού κόστου. Σχεδόν έως 70.000 ευρώ το Υπουργείο Τουρισμού. Εδώ και 2 χρόνια.
0: Α, είμαστε χώρα, απάτε 450.000.
1: Αυτά τα 70.000 δεν τα βγάζει η κυρία Κεφαλογιά από την τσέπη της. Είναι λεφτά του Χαϊδά, του Βουλάγκα, του Παπαδόπουλου, του Χαραγιώργου, του Καραμίτσου, του Αλεξίου, του Μαμάκου,
0: του Ακύλα.
1: Του Ακύλα.
0: Α, μπράβο. Του Ρετζιάννη.
1: Είναι λεφτά όλων. Του Ρετζιάννη.
0: Απάτη 450.000 ευρώ σε εκδάπηση Κομωτινή, λέει. Δήλωναν.
1: Άμα ήταν από την τσέπη τη, συγγνώμη, πριν πέσω. Άμα ήταν από την τσέπη τη, θα έδινε 70.000 για να τη φωτογραφίζουν. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζονται οι απάτες. 450.000 ευρώ λε εκδάπη απάτη, λέει, στην Κομωτινή. Δήλωναν 180 μαθητές, κυρίως Ρωμά, για να παίρνουν επιδοτήσεις και είχαν 5-6.
1: Όχι, ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Γίνονται τέτοιες απάντες. Δεν το πιστεύω.
0: Δήλωναν 180 μαθητές, κυρίως Ρωμά, για να παίρνουν τις επιδοτήσεις και είχαν 5-6. Κατάλαβες?
1: Οι άλλοι 174 που ήταν. Δεν υπήρχαν.
0: Είχαν απόσπαση. Συνελήφθη 37χρονος άντρας που βιντεοσκοπούσε, λέει, 45χρονη σε τουαλέτα αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά, λέει. Στα χέρια των αρχών υλικό σοκ με κρυφές καταγραφές γυναικών σε δημόσιους χώρους.
1: Α, ήταν δικός του χώρος. Είχε βάλει αυτός κάμερα εκεί.
0: Ναι. Ο μάγκας.
1: Λοιπόν, τι ανομαλία είναι αυτή. Να τραβάς βίντεο στην τουαλέτα τη γυναίκα να πηγαίνει να κάνει ένα.
0: Άντρας, λέει, βιντεοσκοπούσε παράνομα γυναίκες σε παραλίες, σε τουαλέτες και σε μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Ο άντρας συνελήφθη, λέει, την Τρίτη όταν
1: εντοπίστηκε. Σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Τι είχε βάλει σε κανένα λεωφορείο, είχε βάλει κανένα.
0: Λέει, μπήκε, λέει, σε μια από τις γυναικείες τουαλέτες του αθλητικού κέντρου και κατά την είσοδο της γυναίκας στην διπλανή καμπίνα την βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο.
1: Α, με το κινητό πήγε.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: με το κινητό, λέει, ναι. Όταν τα λοιπόν, όπως προέκυψε από την ως τώρα ανάλυση, υπήρχε πλήθος εικόνων, φωτογραφικών και βίντεο των που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με σόρουχα, μαγιό και άλλες γυμνές, εμφανώς τραβηγμένες σε παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ.
1: Ανομαλάρε!
0: Παραμίσουν,
1: ναι. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον Γιώργο. Από τον ωραίο Βόλο.
2: Ακριβώς,
0: ηλιόλουσος
2: ο
0: Βόλος. Φιλάρες ηλιόλουσος.
1: Αχ, όταν μια πόλη όταν έχει θάλασσα, φίλε, τι μεγάλο πλεονέκτημα είναι.
0: Με σάγκαλα.
2: Το θετικό με τη θάλασσα είναι ότι όσο
0: κάστρι λούτρο.
2: Το μυαλό.
1: Ναι ρε, σου παίρνει το μυαλό η θάλασσα, ρε.
2: Ανοίγει το μάτι και παράλληλα το μυαλό.
0: Πόσο έχει ανοίξει το μάτι σου, πρόεδρε?
1: Φαντάσου, Γιώργο μου, ανοιχτό μάτι με αυτά τα πολύ ωραία, υπέροχα καφέ που έχουμε γίνει εδώ στην πλατεία Ταχυδρομείου, για παράδειγμα, γενικά στην πόλη. Φαντάσου αυτά τα καφέ τα υπέροχα που έχουμε, να καθόμασταν και να είχαμε θέα τη θάλασσα, έτσι.
0: Πρέπει να σου πω ότι στην πλατεία Ταχυδρομείου σκέφτεται ο Μαμάκος να κάνει μια μεγάλη πισίνα τεράστια, να είναι σαν θάλασσα.
1: Πόσο μεγάλη πισίνα
2: κάνει? Την τρύπα εκεί πέρα που κάνουμε πισίνα.
1: Την τρύπα. Κάτσε ρε, αυτή την έχουμε για προεκλογικές συγκεντρώσεις τώρα. Ξέρεις πόσοι κανονίζουν από τώρα, σας δίνω και την πληροφορία, επειδή λένε ότι οι εκλογές είναι πολύ πιθανό να γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις σε ανοιχτούς χώρους όπως είναι η πλατεία Ταχυδρομείου ή η κεντρική πλατεία? Άμα την κάνουν πισίνα, πώς θα κάνουν προεκλογική συγκέντρωση?
0: Ας κάνουν μια βουτιά μετά.
2: Θα μπορούσα να την κάνουν και στην κεντρική πλατεία, άμα γίνει πισίνα το Ταχυδρομείο.
1: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως τώρα το αρένα θα είναι χωρίς κανένα, μπορούν να πάνε την κάνουν εκεί.
1: Άστο, μην το συζητάς καθόλου τώρα. Μην το συζητάς για το αρένα.
2: Να φέρουν και μια φίρμα και τελειώνει η πόλη.
1: Μην το συζητάς καθόλου για το αρένα. Άστο. Πίκρα. Έγινε, Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή
1: συνέχεια. Καλημέρα στον ωραίο Βόλο. Καλημέρα στον ωραίο Βόλο. Εντάξει, βλέπω το ξεπέρασε. Πριν από λίγες μέρες μας έλεγε ότι πήγαν στο σπίτι του. Μπράβο του. Μην κάθεσαι. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Να μην κάτσω.
1: Καζάνας
0: και πάλι Καζάνας. Μα τι Καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τελεοράσεις, αφιγαντήρες στον Καζάνα.
1: Ρέξει, Γιονίση.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει,
1: ωραία. Θα διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε
0: μέρα γιορτή. Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Βιλβούλγα της Μιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ο Στυνιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Να πατάς μεγάλο Θησαλέμου και τούτου του Μάη να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο το καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προφορές καβάλο.
1: Την οποία αλατά.
0: Ω, για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρα σε τον αλατά.
1: Από τη Φαλάνη Λάρισα, λευκό, ροζέ, κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τη μέρα, κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι προσφουράρες.
1: Να. Πάμε για βερμούδες, για αθλητικά, έτσι, για φανέλες. Για t-shirts, Κούκαρ. Λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι ξεχαρμάνιασμα ορχήστρα ζωντανή στο μεζέ μεζέ.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στην ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα κελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο και από τιμή.
0: Στε μεσέ, δεν μεσέ, στε μεσέ, κεραία μα. Σε λέω Παναγιώτη Ασιόπουλο, γίνεται ανάρπαστο.
1: Δώσε.
0: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνης και φρουλέξ καναπέ. Ζει τιμή όλο του χρόνου.
1: Και έρχεται όπου και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλία.
0: Ο Τασιόπουλος.
1: Ναι. Το φέρνει το στρώμα.
0: Ο Τασιόπουλος.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούπι να πάρει στην πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη. Αμάν. Και διαστημικό, παρακαλώ, λουκάνικο.
1: Αμάν ρε σουσουράδα. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα τρως καλά.
0: Στην τερψιθία τι κάνουμε? Χορεύουμε 5 Ιουνίου.
1: 5 Ιουνίου Παρασκευή βράδυ. Έτσι,
0: ο χορός του μαχητή τερψιθέας, παρακαλώ.
1: Μεγάλο γλέντι.
0: Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής, Κάργα και στο κλαρίνο ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο ατελείωτος Ζήσης Τσολακίδης.
1: Χορηγή διαφημίσεις, επιστρέφουμε καιρό και τα υπόλοιπα, πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα
3: Οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
3: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Σουσουράδα, στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
7: Στο παλάνι Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
8: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport.
8: Cougar.
10: Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Cougar. Cougar. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία.
12: Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
13: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
14: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξ.

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Net ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή η μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: τραβάμε, τι τραβάμε.
1: Και δεν το ομολογάμε.
0: Είμαστε όλοι ήρωες σε αυτό το κράτος.
1: Ναι.
0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά πριν τις 12 στο ραδιόφωνο της TRT 95,1 σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Που το ξαναλέμε ότι γιορτάζει και η Γλυκερία σήμερα.
1: Ζήτω.
0: Έτσι, αν έχετε καμιά Γλυκερία, μην την ξεχάσετε. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα, γιατί λέει ότι θα μας δροσίσει, λέει, σιγά σιγά τις επόμενες μέρες. Και για σήμερα το κινητό μου λέει ότι θα είναι, όχι, ότι θα είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με χθες.
1: Για πες. Λοιπόν, για να δούμε τι.
0: Βροχή τα καλάδια το βράδυ στις
1: 10. Βροχή τα καλάδια, ηλία, θα γίνει χαμός.
0: Μοντέρο. Το φαντάζεται να αποκλειστεί τελικά ο Παναθηναϊκός. Φαντάζεστε τι να γίνει μετά.
1: Έχει να γίνει χαμός.
0: Φαντάσου μετά με τα αταμάνια να κόπλω με το γήπεδο της Ευρωλίγας.
1: Δεν θα τελειώσει ο αγώνας, φίλε, να ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, η μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη, ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Ναι.
1: Έδειχνε νωρίτερα, έδειχνε βροχή το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τώρα έχει τίποτα. Καθαρά τα πράγματα. Για πάμε τώρα αύριο, Πέμπτη, παρακαλώ, 14 του μήνα, παραμονή του Αγίου Χιλίου. Ξεκινάμε με μια βροχούλα 6 ώρα το πρωί. Μετά έχει συννεφιά, μετά θα βγει και λίγος ήλιος, αλλά από τις 6 ώρα και μετά έχει βροχή αύριο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Και η θερμοκρασία πάει στους 22 βαθμούς Κελσίου.
0: 22?
1: Ναι, ναι.
0: Από 31 που είχε χθες Τρίτη.
1: 31 βαθμούς χθες.
0: Την Πέμπτη λοιπόν, λέει για 22.
1: Για 22 βαθμούς την Πέμπτη.
0: Παρασκευή του Αγίου Αχιλίου.
1: Παρασκευή του Αγίου Αχιλίου.
0: Ναι. Και την Πέμπτη νομίζω έχει και λειτουργίες.
1: Έχει αύριο την. Πώς το λένε. Την περιφορά.
0: Την περιφορά αύριο είναι. Mm. Παραμονή του Αγίου Χιλίου.
1: Άμα είναι έτσι όπως λένε, ο καιρός θα πούμε.
0: Αν μας βρέξει.
1: Θα δούμε αύριο το πρωί.
0: Θα έρθουν δεσποτάδες λογικά, δεν έρθουν.
1: 500 δεσποτάδες, Βαγγέλη. 500 δεσποτάδες. Παρασκευή του Αγίου Χιλίου, ηλιοφάνεια κάργα 27 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 16 του Μάη, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια κάργα 28 βαθμοί Κελσίου.
0: 28 το Σάββατο.
1: Κυριακή 17 του Μάη, σχεδόν έθριος καιρός 25-26 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 18 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 26 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 19 του Μάη, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 25 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά.
0: Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: 25-26, όχι 30 φεύγα.
1: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε όλα.
0: Νομίζω το προτιμάμε έτσι. Ναι. Προτιμάμε δηλαδή τον καιρό να είναι εκεί στα 25, στους 25-26 βαθμούς από το να πηγαίνει 30 και να ζεσθενόμαστε και να σκάμε.
1: Μας πιάσει κανένας καυσόνας τώρα, φίλε μου. Μάθουμε κανένα.
0: Λοιπόν, χθες πάλι κουνούπια έμπαιναν μέσα στο σπίτι γιατί είχα ανοιχτά παράθυρα και τέτοια.
1: Είχες κουνουπάκια.
0: Με έχει χαλάσει εδώ καιρό η κουνουπιέρα αυτή.
1: Α, εμάς ευτυχώς είχε και αεράκι χθες και δεν είχαμε κουνουπιά.
0: Σύντο ότι η κουνουπιέρα, ρε Συνίκο, μου κόβει λίγο και τον αέρα απ' έξω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, έκανα το πείραμα. Όντως είχε αέρα, δεν είχε κουνούπια.
1: Ευτυχώς είχε αέρα χθες και δεν είχαμε κουνούπια, φίλε μου. Έτσι. Αλλιώς θα βγει η Μαρία Γαλλιού και θα τα ψεκάσει όλα, δεν θα αφήσει κουνούπια κουνούπια.
0: Άρε Μαρία Γαλλιού, αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, ρε. Από. Έχουμε απεργίες στο δημόσιο σήμερα, ρε. Το ξεχάσαμε τελώς, ρε.
1: Κοιμούνται.
0: Απεργούν στο δημόσιο σήμερα.
1: Α, είσαι το καλό.
0: Μην ανησυχείτε. Έρχεται η ΔΕΘ. Και θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαγγελίες εν ώψη εκλογών. Βλέπω επιστροφή δώρου Χριστουγέννων και 13ο μισθόμηνα να μην αγχώνεστε καθόλου.
1: Λες. Θα πάρτε με χρυσά κουτάλια.
0: Θα δώσει πολύ πράγμα ο Κυριάκος σε δημόσιους υπάλληλους και σε συνταξιούχους.
1: Έξατρο, λέει ο Νιου Ζιμπόμπι. Θρίλερ με το πολεμικό ντρόν στη Λευκάδα. Δεν είναι δικό μας, υποστηρίζει η Ουκρανία.
0: Οπα, και τι νους είναι.
1: Δεν είναι μαγκούρα, λέει, κατασκευάστρια.
0: Κάτσε, ρε.
1: Μεγάλος κίνδυνος,
0: λέει. Αφού το είχαμε δεμένο κόμμα ότι είναι δικό τους.
1: Ναι, ναι, έτσι που ο Διανδίας μετά από τόσες μέρες. Καλέ του λένε. Ναι, ναι.
0: Μπα.
1: Οι Ουκρανοί λένε δεν είναι δικό μας, λέει τώρα. Το έχει εδώ πρώτο θέμα του νιούς μπομπ αυτή τη στιγμή, παρακαλώ.
0: Δεν είναι Ουκρανοί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και το φυσικό αέριο γίνεται φθηνότερο, είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο.
0: Η Ευρώπη μπροστά σε ενεργειακή διαταραχή, είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο του Financial Times. Θέλουμε το αμερικάνικο LNG, αλλά σε καλές τιμές πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε καλές τιμές. Νούμερο ένα πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, η ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα.
1: Που γίνεται χαμός, έτσι ακριβώς.
0: Χθες ρώτησες κάτι χθες. Εσύ δεν το πες κάποια στιγμή. Στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με τη δίκη των τεμπών.
1: Τι γίνεται. Πάει η δίκη των τεμπών.
0: Ξεχάσαμε.
1: Ξεχάσαμε τελείως, φίλε.
0: Παιδιά. Το ξεχάσαμε.
1: Ξεχάσαμε τα τέμπη.
0: Έτσι πάνε να ξεχαστούν και οι υποκλοπές.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι πάνε, σου λέει, μη σκάσει κανένα τρίτο, τέταρτο κύμα ο ΠΚΠ. Πα και τα ξεχάσουμε όλα. Ή να ανοίξουμε το μεγάλο το αρχείο που έχουμε και να τα χώσουμε όλα εκεί μέσα. Κατάλαβε. Κατάλαβα. 10 το βράδυ, Βαλένθια Παναθηναϊκό στη Νόβα είναι το μάτς.
1: Ένας μυστήριος εδώ πέρα, ένας τέτοιος επιστήμονας λέει θα αλλάξει η διάρκεια της μέρας. Γιατί θα έχουμε 25ωρο στο μέλλον. Άντε για 24ωρο.
0: Πώς θα αλλάξει,
1: ξέρω εγώ, έτσι λέει. Γιατί αλλάζει η διάρκεια της ημέρας, λέει. Γιατί θα έχουμε 25ωρο στο μέλλον.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Φωτάκης για ενέργεια στη Λάρισα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος, παρακαλώ.
0: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
1: Α, φαντάζει μεγάλο Θεσσαλέμουνα συντημένος μόνος του καβάλου.
0: Κοινοποιεί αλατά.
1: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουγκαράκια.
0: Μεζέ στο λόφο φρου.
1: Ορμάτε!
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλος ο Γίγαντας.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα!
0: Την αμυγδαλέα! Ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί.
1: Αύριο παραμονή του Αγίου Αχιλίου, έτσι με το Αγιαστήριδο.
0: Παρακαλάμε να περάσει ο Παναθηναϊκός, γιατί αλλιώς θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου στην Ευρωλίγκα.
1: Σήμερα θα δούμε τον αγώνα.
0: Bye bye.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
1: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
9: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: Στη Φαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη.

Λέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, 95,1 ράδιο TRT, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα, μέχρι και τη Μία. Εδώ θα παγωνόμαστε, θα λέμε ειδήσεις, άλλες κρύες, άλλες ζεστές. Έχουμε την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της. Έχουμε τα Markets Μασούτη στην παρέα μας, με πολύ ωραίες προσφορές. Το Ουζερίο Μπόκος στη Μέανδρου στη Νέα Ιωνία, με υπέροχους μεζέδες, και αν θα πάτε θα το κάνετε στέκι. Και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάμε πάντα για τη δικιά μας, τη Μέλισσα.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
5: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
5: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
6: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Τα λένε όλοι, τα λένε και αυτοί οι παίκτες του NBA, ρε παιδιά. Ζορίζονται άλλοι και μιλάνε και αυτοί για κακοπληρωμένους. Μιλάει ο Στέφεν Κάρι. Είναι superstar των Golden State Warriors. Εμείς εδώ δεν πολύ ασχολούμαστε. Αυτοί που ασχολούνται με το NBA, το ξέρω. Έχει αιτήσεις απολαβές 50.800.000 ευρώ. Και νιώθει ρηγμένος ο Τίλ. Εξηγεί ότι στο NBA είναι το χαμηλό κομμάτι των εσόδων. Οι παίκτες αυτοί δεν είναι στα υψηλά κλιμάκια, λέει, εμείς. Γιατί? Σε σχέση με τα δισεκατομμύρια της Λίγκας. Δηλαδή αυτός θεωρεί ότι πρέπει να παίρνει,
1: Λίγκας.
0: Ναι, πρέπει να παίρνει όσα παίρνει ο πρόεδρος, ας πούμε, ο CEO της μπασκετικής ομάδας του, κατάλαβες. Λέει, θέλουμε να συμμετάχουμε, να συμμετέχουμε κι εμείς.
1: Να συμμετάσχουμε.
0: Να συμμετέχουμε, λέει.
1: Να συμμετάσχουμε.
0: Να συμμετάσχουμε κι εμείς σε αυτή την ανάπτυξη. Και ζητάει, πέρα από καλύτερες πληρωμές, το δικαίωμα να γίνουν οι αθλητές μέτοχοι στις ομάδες τους. Πράγμα που μάλλον δεν γίνεται μέχρι τώρα.
1: Ένα.
0: Δεν μπορείς να πάρεις μετοχές στην ομάδα. Και μετά από όλα αυτά, αφού είπε και την κακομοιριά του, ότι παίρνει και λίγα, είπε, είμαστε ευλογημένοι από το Θεό.

0: λέγαμε για τον Άλεκ Μπάλντουιν και εκείνο το, τη δικαστική που είχε την ιστορία που πυροβόλησε κατά, στα γυρίσματα της ταινίας Rust μια κινηματογραφίστρια, διευθύντρια φωτογραφίας της, της ταινίας.
1: Τη σκότωσε.
0: Και βεβαίως, τη σκότωσε, περίμενε, δεν τελειώσα. Και βεβαίως το καλοκαίρι το περασμένο στο Νέο Μεξικό έγινε το δικαστήριο. Απέριψε την κατηγορία για ανθρωποκτονία ο δικαστής. Παρόλο που κρατούσε πιστόλι και τα λοιπά. Και βεβαίως αθώθηκε στην τελική. Αλλά δεν ξέμπλεξε. Γιατί ένας ηλεκτρολόγος της παραγωγής από την ίδια ταινία του έκανε αγωγή. Έκανε δεκτή την αγωγή το δικαστήριο του Λος Άντζελες πια εναντίον του. Και τι θέλει τώρα ο κύριος? Ο ηλεκτρολόγος ήταν παρόν στο περιστατικό και υποστηρίζει ότι αυτή η αμέλεια σε εισαγωγικά του Baldwin του προκάλεσε ψυχική οδύνη και ζητάει απροσδιορίστου ύψους αποζημίωση.
1: Α, δεν λέει θέλω ένα εκατομμύριο, 10, 25.
0: Όχι, του δημιούργησε ψυχή και δέχτηκε το δικαστήριο λοιπόν να καταθέσει αυτή την αγωγή. Ψυχική οδύνη στον ηλεκτρολόγο που ήταν στα γυρίσματα της ταινίας.

0: τσακώνεται στην Κίνα αυτά με τον άντρα της. Πού καταλήγει ο καυγάς? Να φύγουν από το παράθυρο 160.000 δολάρια.
1: Oh, και από κάτω να βγαίνει ο κόσμος.
0: Yes. Yes. Και ξέρεις, αυτό κλωτσοπατινάδα κάτω, όχι τα να ταρπάζουν με χέρια.
1: Να πέφτουν, να βρέχει λεφτά.
0: Ναι, παιδιά. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Αυτή λοιπόν βγαίνει εκτός αυτού και παίρνει τα λεφτά. Προφανώς ήταν τσιγκούνης αυτός, ποιος ξέρει. Και λέει, έτσι είσαι. Αυτή βέβαια δικαιολογήθηκε ότι μόλις είχα μάθει, λέει, πολύ άσχημα νέα για την κατάσταση της υγείας ενός δικού μου ανθρώπου. Ήταν αληθινά τα χαρτονομίσματα, δεν ήταν δηλαδή ένα τρίκ. Στην αρχή λένε θα είναι κάποιο διαφημιστικό κόλπο, κάποια φάρσα. Ναι, ωραία να περνάς από εκεί κάτω. Να σου πω, και 1000 να μαζέψεις από τα 160.000. Παμάλ. Κάνεις κάτι, ρε παιδί μου. Τι θα έκανες με 1000? Θα πήγαινες εκδρομή στο Εδιμβούργο. Μας το πες.
1: Όχι,
0: δεν το έλεγες χθες που χθες.
1: Έχω πιο σοβαρές ανάγκες, αλλά θα ήθελα να πάω. Είπα, θα ήθελα.
0: Καλύτες τρύπες εννοείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλά, όλοι έχουμε τρύπες, ρε Σιτουλίτσα.
1: Εννοείται, και αυτό θα έκανα.

0: Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Αλφαγούτ, τα μάρκια της Μασούτης, στη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και το ουζερίο Μπόχος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Είμαστε στους 95,1, είναι το αράδιο της TRT και έχω επιστολή.
1: Σαν σήμερα?
0: Όχι, δεν θέλατε πριν, σαν σήμερα, τώρα θα περιμένετε. Γνωριζόμασταν και από πιο παλιά, γιατί μιλούσαμε αρκετό καιρό στα social, αλλά τον τελευταίο μήνα κάναμε σχέση. Περνούσαμε ωραία. Μέχρι που του είπα ότι βρήκα δουλειά που απαιτούσε να πηγαίνω έρχομαι στο Μιλάνο, και μετά από 4 μέρες, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα μεταξύ μας, μου είπε να το λήξουμε. Δεν το απέδωσε στη δουλειά, αλλά το κατάλαβα. Είμαι απογοητευμένη και πιστεύω πως τώρα που πρέπει συνεχώς να ταξιδεύω, δεν θα βρω ποτέ μια κανονική σχέση. Καλύτερα. Άμα είναι, λέει, σε έναν τύπο που επειδή εσύ δεν πηγαίνω έρχεσαι και αυτός παθαίνει κρίξη ζήλιας και τι θα κάνει στο Μιλάνο, και έτσι κι αλλιώς στο μεταξύ δεν λέει τη δουλειά, δεν λέει πως είναι να πει, ας πούμε, είμαι θεά, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Όχι ρε, μια χαρά είσαι.

0: Σε πάω στην Σαουρόρα Γκρέις. Είναι μια κυρία με κοινωνική αποστολή. Μην κοιτάς έτσι, μην κατεβάζεις το στόμα σαν τη δαμανάκι προς τα κάτω.
1: Τι όνομα?
0: Σαουρόρα Γκρέις. Η κυρία αυτή έχει βαθιά κοινωνική αποστολή. Είναι σεξουαλική βοηθός.
1: Τι εννοεί?
0: Πληρώνεται από μητέρες για να μοιήσει τους άπειρους γιους στο σεξ.
1: Άλλο καινούργιο επάγγελμα, σεξουαλική βοηθός.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Πηγαίνει δηλαδή μόνο με νέους που δεν έχουν εμπειρία έρωτα καθόλου?
0: Όχι, πηγαίνει και με άλλους.
1: Άρα τι είναι η σεξουαλική βοηθός? Αλλιώς τις λέμε εμείς.
0: Λέει.
1: Εμείς στο χωριό όμως αλλιώς. Εντάξει.
0: Λέει ότι...
1: Σεξεργάτριες λέγονται τώρα.
0: Λέει ότι εγώ έχω στο παλατολόγιο μου κάθε τύπο ανθρώπου που μπορείτε να φανταστείτε. Ελεύθερες γυναίκες που θέλουν να ζήσουν κάτι με μια άλλη γυναίκα. Άτομα με αναπηρία. Έχει σκεφτεί ποτέ κάποιος πώς αυτά
1: έργο,
0: τα παιδιά?
1: Κοινωνικό έργο.
0: Τώρα πέρα από την πλάκα. Εντάξει, ναι. Το ξεκίνησες χιδέα, ντροπή σου.
1: Εσύ.
0: Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Και την ξεκίνησες. Είδηση.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά παιδιά, έχει σκεφτεί κανείς όλα αυτά τα παιδιά με αναπηρία?
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πραγματικά σεξεργάτιες που το κάνουν αυτό. Μπράβο. Στη Σαουρόρα Γκρέις. Έτσι.
1: Με νέα παιδιά.

0: δώρο πήραν η κυρία Μπέκαμ τον κύριο Μπέκαμ για τα γενέθλια που έγινε 51.
1: Τι δώρο?
0: Δυο κότες για το κοτέτσι του, λέει.
1: Θα ήταν σπάνιες.
0: Δυο πιτσιλωτές κότες, σιγά. Και λέει, ναι, πιτσιλωτές σας πρόμαυρε, θα σα τις δείξω.
1: Θα είναι σπάνιες,
0: αδελφοί. Και λέει και το 23 πάλι κότες του πήραν. Στον τρέλανε στα ωραία δώρα, οκ. Okay.
1: Αυτή ήταν η είδηση.
0: Θυμάσαι
1: που λέγαμε για την Νάπολη πριν.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Τι ωραία η Νάπολη.
0: Τι ωραία.
1: Το μαγαζί που είναι στον παραλιακό δρόμο με τις ωραιότερες γραβάτες και από τα παλαιότερα της πόλης, πώς λέγεται?
0: Πώς?
1: Μαρινέλα.
0: Αλήθεια?
1: Λοιπόν, οι κάμερες ενός μαγαζιού έχουν βρει έναν τύπο που νομίζω ότι είναι ο Μαραντόνα. Θυμάσαι, και κάνει πολύ σαρωτικό πέρασμα από την Νάπολη ο Μαραντόνα,
0: ναι,
1: που κέρδισαν τότε το πρωτάθλημα.
0: Και είχε πάρει κύπελο και είχε γίνει. Ναι, Θεός.
1: Και αυτός παίζει μπάλα ο σερβιτόρος μέσα στο μαγαζί. Και η μπάλα χτυπάει στον τοίχο και καταλήγει στο ποτήρι μιας πελάτησας. Το σπάει μπροστά στο πρόσωπό της. Έτσι.
0: Τι ωραίο σέρβις έχει αυτό το μαγαζί.
1: Αυτό φέρει στην επιφάνεια ένα περιστατικό του 20 στο Εδιμβούργο, όταν ένας τύπος που φεύγει, είναι τελευταία μέρα στη δουλειά, 22 ετών, θέλοντας να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους, έτσι με πίστευε με χιούμορ, προσπάθησε να σπάσει μια μεγάλη σακούλα γεμάτη νερό πηδώντας πάνω της με δύναμη.
0: Άμα.
1: Γλιστράει και κοπανάει το πρόσωπό του πάνω σε ένα τσιμεντένιο στήλο.
0: Οχ, τι λέει τώρα. Με αυτά τα άχαρα αστεία.
1: Κατάλαβες.
0: Που καταλήγουν.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Εγώ από όλη αυτή την είδηση κράτησα το Εδιμβούργο που θα ήθελα να πάω.
1: Okay.

0: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Α, έχω μια ωραία είδηση, σας την πω.
1: Πες την γρήγορα, τηλεγραφικά.
0: Όχι, δεν μπορώ να την πω. Όχι, είναι ωραία είδηση. Θέλω να πω και λεπτομέρειες. Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Έχουμε τα μάρκετ της Μασούτης, την Alpha Good με πάρα πολύ ωραία επίπλα και το Ουζέριο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες Τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, με τις φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη νέα τουρκική πρόκληση πριν από λίγο στο Αιγαίο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες έχουν στηθεί λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομιλική της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
1: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
0: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
1: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
1: Στο ποδόσφαιρο στις 7:30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν έθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα, όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως, βέβαια, οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά. Ωστόσο, εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
4: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπαιρέωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως, οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει και διεκδικούν την αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων με αιχμή την ασφάλεια και τη φοιτητική μέρημνα.

0: στις άμεσες δράσεις αλλά και όπκε που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
1: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και παράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
2: Είχαμε Κασιανή και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματά τους που ουρλιάζουν από το πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
2: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
0: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
2: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
5: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη πανεπιστήμιων. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Τα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει του αριστερού να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
6: νόμο. Κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
5: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή προ την εκάστοτε Βρετανική αρχή.
2: Πρέπει να υπάρξει έλεγχο στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν.

0: Κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
1: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
0: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία, η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στη Θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθεί για την κυρία Χατζηνικολάου σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
3: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδός Ιπάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
4: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα.
3: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα, έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατήσει τη ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοκυρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της, εμπεριέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα, την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
3: Τύπου ημερολόγιο.
4: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι. Ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές. Αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται ή τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του, του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδιού.
3: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
4: Έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχτούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με χίλια δυο πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν πρωτίστως οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
5: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους τέσσερις ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μία τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
6: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μία κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, η ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ήδης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα σου, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη Πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις Αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα των Αμερικανικών επιχειρήν όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flynn της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς, αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των Αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάστον, ένα αίτημα όμως που έχει αποδειχθεί κατ' επανέλειψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτεκτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερία του σχέση ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
3: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει λόγω του πολέμου το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
7: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει, αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου, 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκούντα χρέη ελεγχτή Τζούλια Χέρτ να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις, εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από του New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αφεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις της κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
3: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινίσεις για το εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
7: Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών. Μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρεις και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουσιοδοτηθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
3: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Την ανάγκη για σύσταση κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, ωστόσο το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
8: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξαρσης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης εμφανίζονται καθησυχαστικοί και περιμένουν να δουν αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν νέα κρούσματα, καθώς όπως τονίζουν υπάρχει μεγάλη περίοδος επόασης αυτού του ιού και γι' αυτό και έχουν αρχίσει όλες αυτές οι ενέργειες συντονισμού για να δημιουργηθούν και να επανεργοποιηθούν τα νέα πρωτόκολλα όπως αυτά που έχουμε δει με τον κορονοϊό. Βασίλη.
0: Άρα αποτελεί ερώτημα εάν η Ευρώπη θα είναι έτοιμη, εάν και εφόσον απαιτηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
3: Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε τώρα για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ενός ανηλίκου. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής και το ερώτημα, Ελένη Πιμενίδου, είναι αν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.
9: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 χθες το απόγευμα, στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία, ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά λογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου όλοι, με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν 5 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εκτιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΑ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
10: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά της Αστεπάλαιας και ενώ το Ocean Link πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας για λογαριασμό του ΟΤΕ, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστεπάλαια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως η φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link ή κάποιου είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
15: Καλημέρα.
16: Καλώς τον.
15: Θα ήθελα ένα...
16: Έφτασε.
15: Α, και...
16: Εννοείται.
15: Με...
16: Ξέρω, ξέρω.
15: Χωρίς...
16: Βεβαίως.
17: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Πάμε!
19: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
27: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
28: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
30: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
31: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του Δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Τραγματοποίησαν Βασίλη Πορεία προς το Σύνταγμα και βασική, αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών οι υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία όπως τονίζουν πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και αθηνικής εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποιήσεις.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω, είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο, 14 Μαΐου, εκτός απρόπτα να μένετε να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, Μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα πλέον ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία, σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτίριων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε όμως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025, και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζει σταθερή ζήτηση αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέση στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Φυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων φτάνει κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ στο τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ υψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείων με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένης με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η γλυφάδα. Βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολύ παραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Απ' την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%, ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενώ ήδη τέσσερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κ. Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο Υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος, ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της Υφυπουργού Δικαιοσύνης, της Υφυπουργού για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, αλλά και της Υφυπουργού Μιάτα Φαμπουλέκ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξεθεμίσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχές στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθέ σκηνό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
8: Κάπως έτσι προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκυ Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Σταντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
9: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από δύο νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Έντι Τάβαρες λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίχτες μου έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίχτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίχτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα υπάρχει σύριαλ για το αν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε πως θα βρεθεί στη Ρόιτ Αρένα για το απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παιχτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 η σέντρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει η δεύτερη θέση, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5-8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play out, 8η αγωνιστική. Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 τον Πανσεραϊκό. Σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει 2 νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
10: Ο καιρός.
1: Άρα η συννεφιά. Έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
11: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33 άρια. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια επιρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου με ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
12: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Γλυφάδα Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Real FM. Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας.
3: Και στο enikos.gr, εκτός από την τουρκική παρενόχληση, Γαλλία καραντίνα σε κρουαζιεροπλοίο με 1.700 άτομα στον Μπορντό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ.
20: TRT 95,1 FM Stereo.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην κάθοδο του Κηφισού από την Καλυφτά και ανατμήματα μέχρι και το Εγάλαιο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλυμο στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας, σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσκεψη με υψηλό γεωπολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησής του με τον Xi Jinping. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Άγκυρα, τουρκική πύρα βλάκατος. Παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον πορτό της Γαλλίας έπειτα από το θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα και οι υγειονομικές αρχές απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Σε κατοίκον απομόνωση για 45 ημέρες τέθηκαν στο μεταξύ περίπου 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκε χανταϊός, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα λόγω της μακράς διάρκειας επώασης της νόσου. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξαρθρώθηκαν σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και 2 διαγερτεών και συνελήφθησαν 4 άτομα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία λόγω ισχυρής έκρηξης μετά και μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών για την Basket League. Στο ποδόσφαιρο, Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια. ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Πριν από λίγο για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συνέβη χτες και συνεχίζεται σήμερα, γιατί το 17χρονο κορίτσι είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, χαροπαλεύει. Αυτό που συνέβη χτες με τα δύο 17χρονα παιδιά, τις δύο 17χρονες μαθήτριες στην Ηλιούπολη, είναι μια τραγωδία πέρα και πάνω από την τραγωδία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τις λέξεις για να το περιγράψω και να το αποδώσω. Όταν βλέπεις δύο παιδιά να γράφουν «Δεν μπορώ να δω τίποτα το θετικό», «Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω», το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό σαν μια ακόμα είδηση, ούτε να το δεις σαν μια κακιά στιγμή, κάτι το μεμονωμένο, μια προσωπική, ατομική αδυναμία. Εδώ έχουμε μια κραυγή. Έχουμε μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσα, ξέρουμε όμως ότι ασφιχτιούν μέσα σε μια τρομακτική καθημερινότητα, μια καθημερινότητα πίεσης, φόβου, ανασφάλειας, άγχους, αβεβαιότητας. Σε ένα βαθμό όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με αυτό το σχολείο εξεταστικό κέντρο, ένα σχολείο ενός άκρατου ανταγωνισμού. Το σίγουρο είναι ότι θα ήταν και είναι αδιανόητο να συνηθίσουμε, να αποδεχτούμε, να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, την κατάσταση ενός κόσμου που οδηγεί νέους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πραγματικά αδιανόητο να επιτρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφουν στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, παιδιά, να τα καταπιεί αυτά τα παιδιά, να καταπιεί τα όνειρά τους, τα χαμόγελά τους, να καταπιεί τελικά το μέλλον τους και το μέλλον μας. Αυτό θα είναι μια συλλογική αυτοκτονία.

Έχουμε παιδιά που ζουν στην κατάθλιψη, παιδιά τα οποία σκέφτονται από τα 16 τους, 17 τους χρόνια θα καταλήξουν σε μια δουλειά που δεν θα τους δίνει λεφτά, παιδιά που μας λένε δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Ξαναλέω, εγώ δεν έχω τα λόγια, γι' αυτό θα δανειστώ τα λόγια της Δήμητρας, της Μυρίλα, της αγαπημένης μου φίλης. Έχει γράψει ένα σημείωμα η Δήμητρα σήμερα στον ημεροδρόμο για να μας θυμίσει ότι είναι ακριβώς αυτά τα 16χρονα, 17χρονα παιδιά μας που θα συνεχίσουν να πιέζονται και καμιά φορά να εξοντώνονται σε αυτή την αρένα των ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές στο σχολείο, σε μια κούρσα που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ολοκληρωτικό αφανισμό. Μιλάμε για αυτά τα παιδιά και το λέει πολύ σωστά η Δήμητρα, ότι στριμώγνονται τα όνειρά τους ανάμεσα σε εκείνο το τελειώσαν τα λεφτά που λέει, που μουρμουρίζει η μάνα εκεί στα μισά του μήνα, και το δεν βγαίνει ο μήνας που φωνάζει ο πατέρας. Μιλάμε για τα παιδιά που ξέρουν, ειδικά αυτή η γενιά όπως και οι προηγούμενοι, ότι ο δρόμος του πανεπιστημίου αλλά και ο δρόμος έξω από το πανεπιστήμιο θα τα φέρει αντιμέτωπα με τις ίδιες μιλόπετρες μιας άγριας εκμετάλλευσης, μιας εργασιακής γαλέρας, μια ζωή που τη βλέπουν ήδη μέσα στο σπίτι να είναι, στο πατρικό σπίτι, να είναι αρκετές φορές αφόρητη. Παιδιά τα οποία παλεύουν να μην καταρρεύσουν, που τα βλέπεις να έχουν απομονωθεί, τα βλέπεις να έχουν αποχαυνωθεί μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη που δουλεύει σαν όπιο, σαν ναρκωτικό. Άλλα παιδιά που μέσα αυτές τις συνθήκες κυριεύονται από ένα θυμό που βγαίνει στους γύρω τους, στους συμμαθητές τους. Είναι αυτή η γενιά που ο πρόδρομός της έφυγε για το εξωτερικό. 500.000 παιδιά έφυγαν τη δεκαετία του 10, όταν τούτοι εδώ και οι προηγούμενοι έσωζαν την Ελλάδα. Και είναι η επόμενη γενιά που βλέπουν στην προοπτική τους να μεγαλώνουν και να φτάνουν γύρω εκεί στα 30, στα 35, έχοντας πάρει ήδη την απόφαση από τώρα ότι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό το σπίτι, επειδή δεν έχουν δουλειά,

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πότε? Στα 17. Όταν δηλαδή θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους μόνο μεγάλους τεράστιους δρόμους, τεράστιους ορίζοντες για να τους ταξιδέψουν. Όταν εκείνο που θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους είναι οι χαρές που έρχονται, οι έρωτες που έρχονται, οι νέοι τόποι που θα μάθουν, οι νέοι άνθρωποι για να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, δηλαδή η ζωή.

0: αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ώστε να μην θέλουν να δουν το μέλλον. Όμως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ανίποτης αγριότητας. Και αυτή η αγριότητα συνιστά ταυτόχρονα κοινωνική τραγωδία. Και είναι η απόλυτη απόδειξη μιας συστημικής αποτυχίας. Μόνο που αυτό δεν έρχεται από λάθος, δεν είναι ένα λάθος. Εδώ μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα έγκλημα. Όταν αυτές είναι οι συνθήκες, όταν αυτό είναι το πλαίσιο, τότε μιλάμε για ένα έγκλημα. Γιατί ένας κόσμος οικοδομημένος με αυτόν τον τρόπο, που οδηγεί δύο παιδιά στην αυτοκτονία, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε μιλάμε για έναν αποτυχημένο κόσμο. Για την ακρίβεια μιλάμε για έναν σάπιο κόσμο. Έναν κόσμο που το μόνο που χρειάζεται τελικά είναι 17χρονα παιδιά να τον γκρεμίσουν στη θεμέλα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Να τον γκρεμίσουν στη θέμελα. Αυτή είναι η απάντηση.

0: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

ανοίγουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι...
8: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούς λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των Προέδρων Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον πόρτο της Γαλλίας έπειτα από τον θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα, περισσότερα στο real.gr. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα της Τουρκίας. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στο χαμόγελο του παιδιού και στον πρόεδρό του, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε.
1: Κάτι το τραγούδι, κάτι λέει το τραγούδι για κάποιο πόνο.
0: Το τραγούδι είναι αυτό που είχε γράψει ο Τσακνής πριν από 30 χρόνια και είχε πει ότι. Γιατί είναι φίλος μου ο Διονύσης. Μακάρι να μην το έγραφε ποτέ. Μακάρι να μην ίσχυαν όλα αυτά που ισχύουν για να το γράψει.
1: Δυστυχώς ισχύουν, αγαπητέ μου. Και δεν ισχύουν γιατί. Σαν κοινωνία δεν θα πω ότι για την Ελλάδα μπιπ και τις Έλληνες μπιπ. Αυτό δεν θα το πω εγώ, γιατί αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την κοινωνία δεν θα γινόταν τίποτα απολύτως. Απλά είναι αποσπασματικά και δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φαίνονται.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα με κάποιους ανθρώπους μέσα στους θεσμούς του κράτους, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν λειτουργούν θεσμοί, τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Το χαμόγελο κάνει μια καταπληκτική δουλειά, ένας εταιρετικός οργανισμός, αλλά είναι να συμπληρώνει, δεν είναι αποκαριστά. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα της ψυχικής υγείας των παιδιών, των νέων, των εφήβων και των νέων, με μια αύξηση από το 21 στο 25. Πολύ μεγάλη στα θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία και κυριότερα με ζητήματα αυτοκτονικότητας. 40,9% δεν είναι λίγο και μιλάω για το μικρό κόσμο.
0: Πόσο της εκατό είπατε, πόσο της εκατό?
1: 40,9%.
0: 40,1-41% δηλαδή των παιδιών, των ανήλικων παιδιών εμφανίζουν με βάση τη δική σας την εμπειρία τέτοιες καταστάσεις.
1: Και το χειρότερο. Κοιτάξτε, να μην μας κάνει εντύπωση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται από θέματα, από προβλήματα, από καταστάσεις. Και μπορούμε να κατηγορήσουμε εύκολα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Αρχίζει να γίνεται, ξέρετε, στην κοινωνία πολύ εύκολο να ρίχνουν ο ένας τα βάρη στον άλλον. Το χειρότερο όμως είναι ότι από μια μεριά στη βία, η οποία βία προέρχεται από παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα και θα αντιμετωπίζουμε πάλι σαν παραβατικούς. Δεν θα αντιμετωπίζουμε σαν παιδί που έχει πρόβλημα και θέλει βοήθεια. Να τους τιμωρήσουμε δηλαδή. Άρα αυτά τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να κάνουν κάτι, όπως είναι το επόμενο που θα σας πω, και αυτό είναι που μας έχει ανησυχήσει και επεκτείνεται. Είχαμε λοιπόν 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μία αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, δηλαδή δύο παιδιά κάθε μέρα το τελευταίο χρονικό διάστημα για το 2025. Και ιδιαίτερα στα κορίτσια 13 με 15 ετών σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας. Εάν δεν ήταν
0: αυτά είναι τα στοιχεία που φτάνουν σε εσάς.
1: Δεν φτάνουν στοιχεία, όχι, δεν είναι στοιχεία αυτά. Αυτά είναι τα παιδιά που μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε άλλα να έχουν τάσεις αυτοκαταστροφικές. Και επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά.
0: Δύο παιδιά την ημέρα, είπατε.
1: Δύο παιδιά την ημέρα. Επειδή κάνουμε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία, με μια σύμφωνο που έχουμε με το Υπουργείο, φυσικά στηρίζουμε τη σχολική κοινότητα. Ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε καλύτερα. Και προσπαθούμε να τα δυναμώσουμε. Αλλά ξέρετε. Όταν διαπιστώσαμε όμως ότι τα πράγματα έχουν γίνει, όπως και στη βία, τόσο άσχημα, και όταν έχουμε 764 παιδιά που έχουν δηλώσει από αυτά, τα 385 ανέλαβε και μας στήριξε, και στήριξε τα παιδιά, όχι εμάς το χαμόγελο, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που τα απέτρεψε από σίγουρο θάνατο. Μιλάμε για παιδιά που είχαν πάρει χαπάκια, παιδιά που ήταν στην ταράτσα, που ήταν σε κάποιες καταστάσεις.
0: Γιατί ηλικίες μιλάτε, κύριε Γιαννόπουλε?
1: Εκεί 13, 15 και είχαμε και 10 χρονών. Είχαμε περίπτωση, όχι πολλές, αλλά είχαμε και περίπτωση 10 χρονών. Ενώ έχουμε και νέους, δηλαδή νέους 20, χτες που διαχειριζόμαστε τα θέματα των δύο κοριτσιών, μας μιλούσε στην επιχειρησιακό κέντρο το 1056, ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν στο μπαλκόνι για να πέσει και πήρε τηλέφωνο για να μιλήσει και να τον αποτρέψουμε από αυτή την προσπάθεια που πάει να κάνει.
0: Πείτε μου κάτι. με βάση την εμπειρία που είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε. Δυστυχώς είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε.
1: Δυστυχώς.
0: Τα παιδιά πώς βιώνουν την πίεση, το άγχος, ποια είναι τα στοιχεία που οδηγούν ένα νέο άνθρωπο στην κατάθλιψη και ενίοτε στην οριστική φυγή? Ποια είναι η δική σας εμπειρία?
1: Χωρίς να μιλήσω σαν ειδικός, γιατί όλοι στην Ελλάδα το παίζουμε ειδικοί, σαν ένας μπαμπάς που απλώς απέκτησε τα 30 χρόνια κάποια εμπειρία από τους επιστήμονες, γιατί εμείς λειτουργούμε με τους επιστήμονες και όχι με θελοντές, ούτε με φιλανθρωπία, ούτε με λύπη και συμπόνια, με υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην κοινωνία. Και καμιά φορά, ξέρετε, μπορώ να κάνω την παρένθεση να σας πω, αισθανόμαστε ότι πρέπει να απολυγηθούμε γιατί κάνουμε δουλειά. Γιατί υπάρχει μια τρέλα, υπάρχει μια γραφικότητα που υπάρχει και δεν είναι τυχαίο. Ένα παιδί κάποτε ένωσε τις δυνάμεις αυτής της κοινωνίας και δόξα τω Θεώ έχει υγιείς δυνάμεις. Έχει υγιείς δυνάμεις οι οποίες φάνηκαν και μέσα από το χαμόγελο. Δεν είναι το Γιαννόπουλος δηλαδή και ο Παπαδόπουλος και κάποιος άλλος, είναι αυτές οι υγιείς δυνάμεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τα παιδιά βομβαρδίζονται από αυτά που κάνουν μεγάλοι. Βία, καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες, είναι μια χιονοστιβάδα που τρέχει ακάθεκτη. Δηλαδή τρέχει χωρίς να σταματάει. Είναι μια χιονοστιβάδα προβλημάτων που έχουν από τη μια μεριά το θέμα τα βίας και συμμετοχής, και χτες που μιλούσαμε και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις με την συνέργεια και συνεργασία κάποιων θεσμικών φορέων, μου είπαν πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα είχαμε αντιμετωπίσει σε τέτοιο βαθμό, που δεκάχρονα πλέον κάνουν συγκεντρώσεις, ομάδες, και όχι, δεν τα λέμε συμμορίες, γιατί επίσης βάζουμε ταμπέλες. Σαν κοινωνία βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά και λέμε η συμμορία των παιδιών. Δεν είναι συμμορία των παιδιών. Για κάποιο λόγο έχουν κάνει μια ομάδα και προσπαθούν να εκφράσουν το θυμό τους. Άρα λοιπόν, τι έχουν μέρα νύχτα γενικότερα, social media κλπ. Έχουν βία. Έχουν καταστάσεις φρίκης. Μας λένε τα παιδιά εθελοντές, είτε στα μέσα ενημέρωσης, να μην αναπαράγουν τη βία. Αυτό που θέλουν αυτοί που, τα παιδιά που έχουν και προβλήματα, είναι να βλέπουν τον εαυτό τους στα social media και στα κανάλια. Άρα λοιπόν, μαζί με αυτό που λέμε οικογένεια, χωρίς να στοχοποιούμε την οικογένεια όμως, γιατί δεν είναι πάντοτε η οικογένεια αυτή που φταίει για πράγματα. Είναι το θέμα τα οικογένειας που τα παιδιά, και ειδικότερα τα κορίτσια. Δηλαδή μιλάμε για κορίτσια 13 με 16-17 χρονών, τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε καταστάσεις. Είναι πιο ευάλωτα στις φυγές, είναι πιο ευάλωτα να γνωρίσουν κάποιος στο διαδίκτυο και να τους οδηγήσει σε κάποια μονοπάτια περίεργα. Και όλα αυτά έχουν συγκλίνει και έχουν δημιουργήσει ένα πλέον μια κατάσταση που, αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, και αυτό προσπαθούμε, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά προσπαθούμε να οργανωθούν τα περιφερειακά δίκτυα που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μασάζ, αν μπορώ να το πω με συγγνώμη για την έκφραση, στις περιφέρειες, να αναλάβουν οι θεσμοί οι τοπικοί, γιατί τα πυροτεχνήματα που βγαίνουν κατά καιρούς, τα 30 χρόνια που ξέρουμε, ασχέτως πολιτικής και κομματικής διαδικασίας, δεν έχουν οδηγήσει σε μια μεθοδευμένη διαδικασία και οργανωμένη, προκειμένου να ξέρει ο γονιός που θα πάει, να το στηρίξεις, να μην βασίζεται, συγγνώμη που θα το πω έτσι, στις ψυχολόγους του κολονακίου που προωθούνται μέσα από τα μέσα ενημέρωση.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία έχει περάσει και ζει ακόμα έναν οδοστρωτήρα. Έβλεπα τα τελευταία στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν ούτε το 10, ούτε το 15, ούτε το 20, τα προχτεσινά στοιχεία. Έχουμε ένα 30% της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας, με συντριπτικά ποσοστά μέχρι τις ηλικίες των 17 ετών. Αυτό το οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο πόσο επενεργεί στην έξαρση του φαινομένου για το οποίο μας μιλήσατε?
1: Είναι ένα από αυτά που επενεργεί άμεσα στις οικογένειες. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά έχουν και μία και δύο δουλειές, δεν έχουν χρόνο για τα παιδιά ή δημιουργείται πρόβλημα. Η φτώχεια εμείς, χωρίς να το διατυμπανίζουμε, στηρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, όχι σε χώρες που λέμε ανάπτυκτες και λοιπά, που έχουν υποτίθεται προβλήματα φτώχειας. Στη χώρα που, στην Ελλάδα που έχουμε μεγάλη φτώχεια, υποστηρίζουμε ολιστικά, γιατί δεν έχουν που στον ήλιο μοίρα, περίπου 19.000 παιδιά με τις οικογένειές τους. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε και χωρίς να φαίνεται κιόλας, με αξιοπρέπεια. Και εκεί βλέπεις την απόλυτη φτώχεια. Και συνήθως λένε είναι η αλλοδαπή και λοιπά. Εμείς δεν βλέπουμε διαβατήρια. καλύπτουν όλες τις ανάγκες όλων των οικογενειών. Και από μια προσπάθεια και μια έρευνα που κάναμε, βλέπουμε ότι η φτώχεια από το κακό πηγαίνει στο χειρότερο. Η ανέχεια, και δεν μιλάμε για φτώχεια, έτσι δεν έχουμε τα είδη πολυτελείας, μιλάμε για τα είδη τα αναγκαία. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα θέματα τα οποία οδηγούν τα παιδιά στα προβλήματα, γιατί μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχει γκρίνια, δεν έχουμε χρήματα, τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε. Στη τηλεόραση ακούν τα παιδιά βία, πόλεμο, πέρασανε την πανδημία με μια κατάσταση περίεργη όπου ζούσαν μέσα σε ένα τάμπλετ και σε ένα υπολογιστή. Τι περιμένουμε εμείς οι μεγάλοι, τι απόρρια θα έχει αυτό? Και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να είναι τα πασαλήματα και να ευκαιριακές καταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους έφηβους που είναι στα κάγκελα. Έχουμε τους έφηβους που μέχρι πρώτη να τουλάχιστον τους δίναμε μια δυνατότητα να προχωρήσουν τη ζωή τους μέσω υιοθεσίας αναλογής, που αφαιρούνται από την οικογένεια. Τώρα και αυτό δεν υπάρχει πλέον. Και είναι παρκαρισμένα τα παιδιά στα νοσοκομεία. Δεν θα κάνουν παραβατικότητα αυτά τα παιδιά που είναι θυμωμένα. Δεν θα κάνουν πράξεις οι οποίες θα κάνουν κακό στον εαυτό τους, γιατί θυμώνουν, φρικάρουν και κάνουν αυτά που κάνουν στην καθημερινότητα.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, το σχολείο ως ένα εξεταστικό κέντρο, εξετάσεις, φροντιστήρια, εξετάσεις, πώς επίσης επεμβαίνει στο ψυχικό κόσμο?
1: Άμεσα. Και θέλω να σας πω, ξέρετε που το αντιμετωπίζετε, που το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε, επειδή μιλάμε στα παιδιά στα σχολεία διαδραστικά και με βιωματικό τρόπο και όχι κούνοντας το δάκτυλο, μας εμπιστεύονται. Και το 45% της επικοινωνίας μας πλέον, είτε με τηλέφωνο είτε με chat, είναι από παιδιά. Αν δείτε τη θεματολογία του chat, πραγματικά και σας καλώ, έτσι σαν άνθρωπο, όχι σαν δημοσιογράφο, να έρθετε να δείτε μια μέρα, να δείτε τι αντιμετωπίζουν το επιστημονικό προσωπικό του χαμόγελο σε επιχειρησιακό και στα 13 επιχειρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που κάνουμε με ζητιανιά, γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε από πουθενά. Με ζητιανιά από τον κόσμο και από τις εταιρείες κάνουμε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αν δείτε τι ζητάνε, τι βοήθεια ζητάνε τα παιδιά, πραγματικά εκεί θα καταλάβετε πραγματικά τη διάσταση. Που προσέχουμε πολύ για να μην βγάζουμε προς τα έξω τα προσωπικά δεδομένα παιδιών. Γιατί από το απλό ένας νεαρούλης ο οποίος λέει: εγώ μάλωσα με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει, και θέλω, την αγαπάω τη μαμά μου και θέλω να τα βρω, θα μου πείτε τον τρόπο? Που είναι, υπάρχει πιο όμορφο από αυτό ένα αγόρι το οποίο προσπαθεί να τα βρει με τη μαμά του? Γιατί ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε γέφυρα τη σχέση τη οικογένεια με το παιδί. Δεν θα πούμε σε αυτό το τρυπάκι: φταίει η οικογένεια, φταίει ο μπαμπάς, φταίει η μαμά, που και αυτοί παλεύουν για το μόχθο και την καθημερινότητα με 2-3 δουλειές.
0: Εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, είστε ένας φορέας. Δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα. Μπορείτε να συμβάλλετε, μπορείτε να βοηθήσετε.
1: Δεν πρέπει να λύσουμε. Δεν είμαστε ο φορέας ο θεσμικός. Είμαστε ο φορέας ο οποίος κάνουμε πυροσβεστικά πράγματα, τα οποία βέβαια έχουν ουσιαστικά. Κάνουμε προληπτική πρόληψη σε όλη την Ελλάδα, η οποία δεν φαίνεται. Ξέρετε, δεν πουλάει η πρόληψη. Να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για πρόληψη, για να προλάβουμε κάποια παιδιά, να αποτρέψουμε από καταστάσεις δύσκολες, δεν ακουόμαστε. Όταν μιλάει όμως ο θάνατος δύο παιδιών, ξαφνικά αρχίζουμε και το κάνουμε λίβελο προκειμένου να έχει καλύτερη απήχηση.
0: Ως τέτοιος φορέας λοιπόν, με την εμπειρία που έχετε, φαντάζομαι στον συλλογικό οργανωτή των κοινωνικών μας αρμών, στο κράτος, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις του, τα έχετε μεταφέρει. Τι έχετε εισπράξει, τι εισπράτε?
1: Κάτω από το χαλί όλα. Δεν θέλουν διαχρονικά να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με ένα οργανωμένο κράτος πρόνοια, σε ένα οργανωμένο κράτος που θα στηρίζει τον πολίτη και την οικογένεια και τους ευάλωτους. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Σας είπα, πυροτεχνήματα. Και είναι ακριβώς όπως το πυροτέχνημα, που είναι λαμπρό όταν ανεβαίνει στον ουρανό, με ωραία χρώματα κλπ. Και όταν σβήνει γίνεται κάρβουνο. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Ειδικότερα τώρα πονάμε πολύ, γιατί κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε θέματα τέτοια. Και δεν είναι ένα χαμόγελο που ούτε καν επιδοτείται από πουθενά και παλεύει να βρει τον τρόπο για να τα καλύψει τα 400 άτομα και όλη τη λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. αλλά και να αντιμετωπίσει όλο αυτό το. Γιατί έχουμε γίνει κατά αναφοράς. Ο κόσμος περιμένει από εμάς χωρίς να καταλαβαίνει ότι δεν είναι θεσμικό όργανο το Χαμόγελο. Είναι ένας ελλοτικός οργανισμός που ναι, θέλει πολύ να κάνει τη διαφορά.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, και δεν το ζητώ ως μια επισήμανση την οποία θα κάνετε ως αποκαθέδρας δάσκαλος. Ξαναλέω με την εμπειρία που έχετε ως φορέας και επειδή από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, ιστορικά είναι αποδεδειγμένο. Για να γίνει κάτι πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική φουσκοθαλασσιά που θα το απαιτήσει. Τι πρέπει να απαιτήσει η κοινωνία, τι πρέπει να απαιτήσει ο κόσμος να διεκδικήσει για να υπάρξουν, για να φύγουμε από την κατάσταση των πυροτεχνημάτων όπως περιγράψατε.
1: Τα αυτονόητα, αγαπητέ μου, τα αυτονόητα ποια είναι, να μην ζουν κάποια με vouchers, με ζητιανιά, να έχουν αυτό που πρέπει να έχει ο καθένα στην εργασία του, να έχει την αξιοπρέπειά του και να μην είναι ζητιάνος του κράτους για να παίρνουμε τις ψήφους και τις διαδικασίες αυτές. Το αυτονόητο είναι να μην υπάρχει άνθρωπο, παιδί και οικογένεια που πεινάει στην Ελλάδα. Το αυτονόητο είναι να έχουν εκπαιδεύσεις τα παιδιά, αυτές που ανάλογες που αξίζουν στα παιδιά και να μην πιέζονται πάρα πολύ με τις εξετάσεις και με την παπαγαλία και όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε. Και ξέρετε κάτι, εμείς συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς, με διεθνείς φορείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Και από εκεί έχουμε πάρει πάρα πολλές καλές πρακτικές, τις οποίες μεταφέρουμε στους θεσμούς και κάνουμε εκπαιδεύσεις και στην αστυνομία και στα διάφορα κέντρα κλπ. Θέλουμε να λειτουργούν οι θεσμοί. Ακούγεται περίεργο, αλλά πασχίζουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν έχω ελπίδες. Δεν έχουμε ελπίδες τελικά το μέσο επόμενο χρονικό διάστημα. Άσχετα με ποια κυβέρνηση είναι πάνω, έτσι. Μην τον μπερδεύουμε. Ο Γιαννόπουλος μιλάει γι' αυτό κλπ. Μιλάω γενικότερα. Και αν υπάρχει και κάτι καλό, κοιτάζουμε να του βγάλουμε και τα μάτια. Για να μην υπάρχει καλό και φαίνεται και δίνονται κάτι ποσά 89 εκατομμύρια ας πούμε, για την παιδική βαχυσαργία, κάτι τεράστια ποσά που πάνε στον αέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Συγγνώμη, είμαι λίγο έντονος γιατί έχω μέσα στη ψυχή μου πολλά πράγματα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω πλέον. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Real
2: FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
10: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Υψηλού γεωπολιτικού ενδιαφέροντος είναι η επίσκεψη που πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η αυριανή συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το Ορμούζ. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Το μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτή η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Κροάτι ομολογό του. Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο μετά από την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλια. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Το πρωί στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του κρεαζιερόπλου στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι πλέον υιοθετείται αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Παράλληλα, σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Οι αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε σύνδεση με το Χανταϊό. Πρωτιά στην αύξηση του εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών εντοπίζει ο ΩΣΑ για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Κατέγραψε αύξηση 3,3% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 σε εξέλιξη στο 35ο λεπτό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Νωρίτερα για τα play-off και τις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather.
12: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Τρεις
1: Εργενίδες.
0: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
2: Και όλα ανατρέπονται.
3: Από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
3: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα. Φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμούς στη Τζίνα. Να σε καλά, Τζίνα μου, θα τα μεταφέρω. Στη Χαλκίδα, στον Κωνσταντή, στον Αβραάμ, στη Λιάννη μου. Δεν καταλαβαίνω για το θέμα που κουβεντιάζουμε τι ρόλο θετικό μπορεί να παίξει η αστυνομία που μου λες. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι με αφορά, η αστυνομία η οποία πάει και συλλαμβάνει παιδιά γιατί βλέπουν Τζόκερ. Θυμάσαι το Τζόκερ, την ταινία το Τζόκερ που πήγαν και βουτήξαν τα παιδιά μέσα από το κινηματογράφο. Αυτή η αστυνομία η οποία δέρνει φοιτητές και λέει μετά ότι πέσανε στη ζαρντινιέρα, αυτή η αστυνομία που ξεβρακώνει μαθητές όταν κάνουν διαδηλώσεις, θυμάστε τα ανδραγαθήματα του Αλφα Ταφομονίας, αυτή η αστυνομία η οποία ρίχνει 40 σφαίρες σε ένα πιτσιρικά στο Πέραμα, στο Σαμπάνι και τον σκοτώνει, η αστυνομία της οποίας εκπυρσοκροτούν τα όπλα όπως του Κουρκονέα το 2008 στα Εξάρχεια, δεν μου φαίνεται και παράγοντας λύσεις του προβλήματος που κουβεντιάζουμε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας ΣΟΛΜΕ, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η ελληνική κοινωνία και προφανώς η σχολική κοινότητα είναι σε ένα σοκ, σε συνθήκες οδύνης μετά από αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη. Δώστε μας μια εικόνα.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά.
0: Τι γίνεται στη σχολική κοινότητα και πώς τα παιδιά αυτά, πέρα από όλα τα άλλα, βιώνουν και την πίεση, το άγχος, που έχει να κάνει πια με το σχολικό περιβάλλον, με αυτό το εξετάσιο κεντρικό σύστημα, με αυτό το πράγμα το οποίο τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αγωνιώντας για το αν στα 35 σου θα έχεις δουλειά για να φύγεις από το πατρικό σπίτι.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της μαθήτριας που πέθανε, και βέβαια να ευχηθούμε, οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, ανάρρωση στη μαθήτριά της.

0: επειδή έχουμε ακούσει διάφορα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μιλάμε για παιδιά ανήλικα που έχουν
1: βιώσει. Θα το πω εγώ τραγικό. Γιατί εσείς, εν πάση περιπτώσει, πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ναι, και σε αυτή την ιστορία υπάρχουν, ειδικά εκεί τις μεσημεριανές ώρες, κάτι μεγάλοι αλήτες. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ναι, δεν θέλει κανιβαλισμό. Τώρα θέλει στήριξη για όλα τα παιδιά, γιατί σκεφτείτε ότι εκατοντάδες παιδιά ήταν αυτά τα κορίτσια κάθε μέρα. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι το σχολείο. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις εύκολες εξηγήσεις που ακούμε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, κοιτάμε να το αντιμετωπίσουμε ως ατομικό πρόβλημα. Ότι το παιδί ήταν στα όρια της κατάθλιψης, τι προβλήματα υπάρχουν στην οικογένεια, ή κάποιες γενικεύσεις πολύ εύκολες ότι έτσι είναι εφηβεία. Αυτά πάντα συνέβαιναν. Ή αυτό που ακούμε το απαράδεκτο, που είναι μια απλοϊκή εξήγηση που δεν δίνει λύσεις, ότι αποτύχαμε συνολικώς όλοι, ότι όλοι φταίμε για αυτή την κατάσταση. Δεν συμβαίνουν σε κοινωνικό κενό αυτά τα φαινόμενα. Ένας παράγοντας είναι το σχολείο, όπως το είπατε. Μιλάμε για ένα σχολείο εξετάσεις κεντρικό. Τα παιδιά από το δημοτικό ακόμα κάνουν φροντιστήρια προκειμένου να δώσουν εξετάσεις για τα πρότυπα, για τα ονάσια, με την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει με την εθνική αυτή τη κυβέρνηση, προκειμένου να πάνε εντός εισαγωγικών στο καλό σχολείο. Μετά μπαίνουν σε ένα μαραθώνιο εξεταστικό να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές. Το Λύκειο έχει απαξιωθεί ως βαθμίδα τελείως. Ένα πανάκριβο, να το πω εντός εισαγωγικών, σπορ που μπορεί να είναι από 500 έως 1500 ευρώ το μήνα. Βλέπουν τους γονείς τους να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, 13 ώρα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ακριβό, έτσι, εντός εισαγωγικών σπορ. Δεν μπορούν να διαθέσουν οι γονείς αντικειμενικά το χρόνο, τον ποιοτικό, έτσι ώστε να διαχειριστούν τα νέα προβλήματα, τα άγχη που έχουν οι μαθητές. Και βέβαια και εμείς στο σχολείο, επειδή ακριβώς έχουμε την πίεση της κάλυψης της ύλης, ειδικά στα λύκεια, της τράπεζας θεμάτων, το να μπορέσει να βγει η ύλη με τις εξετάσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ δύσκολα μας δίνεται τη δυνατότητα να διαθέσουμε χρόνο, να γνωρίσουμε τα παιδιά μας καλύτερα, να πάρουμε τέτοια μέτρα, τέτοιες πρωτοβουλίες μέσα στο σχολείο προηγουμένου και τα παιδιά να αισθάνονται πιο άνετα και να ανοίγονται, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Και βέβαια, λύση, όχι απλά δεν είναι λύση, να μην σκεφτεί η κυβέρνηση να φέρει αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, το Εθνικό Απολυτήριο, όπου θα κάνει τετραπλές πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή θα τετραπλασιάσει το πρόβλημα. Και αυτό που αισθάνεται ένας μαθητής.
1: Εκεί φτάσανε να κουβεντιάζουν, βλέπω, σε αυτό που αποκαλούν διάλογο και διαβούλευση, να κουβεντιάζουν μέχρι και εξετάσεις στο δημοτικό.
0: Ναι, θα υπάρχει το ατομικό πορτφόλιο όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις από το δημοτικό και σε άλλους, πέρα από τα μαθήματα και σε άλλες, το είχαμε συζητήσει, και σε άλλες, να το πω, δραστηριότητες, και βέβαια πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου και επιπρόσθετες μετά πανελλαδικές. Μετά τις απολυτήριες της τρίτης λυκείου. Καταλαβαίνω ότι αυτό όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα το μεγενθύνει και θα είναι πολύ λίγα τα παιδιά που θα αντέχουν να διαχειριστούν αυτό το άγχος, αυτή την πίεση που θα καταφέρουν να τελειώνουν το σχολείο, το γενναίο λύκειο και να δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το σχολείο και το τι αντιμετωπίζει ένας μαθητής που δημιουργεί τέτοια, να το πω έτσι, φαινόμενα. Γνωρίζουμε καλά και στην εκπομπή το έχετε συζητήσει αρκετές φορές το που ζει ένας μαθητής. Ζει σε μια κοινωνία, σε ένα κράτος όπου η βία περισσεύει. Άκουγα που λέγατε πριν για την αστυνομία. Όταν ένας μαθητής του πέφτει το σοβά στο κεφάλι, ή φτάνει Νοέμβρη, μήνα ή Δεκέμβρη και δεν έχει καθηγητή, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, αυτό που λέει μέσα ως αρχή ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, τότε δεν παρεμβαίνει ούτε η δικαιοσύνη ούτε καμία αστυνομία. Όταν όμως ο ίδιος κινητοποιηθεί για να πει ακριβώς ότι είναι απαράδεκτο το 2026 να μην έχω ένα ασφαλές κτίριο ή να μην έχω καθηγητές στο σχολείο μου, τότε η αστυνομία παρεμβαίνει, κάνει προληπτικές συλλήψεις. Με τον απαράδεκτο νόμο περί διατάραξης του μαθήματος πάει και στο αυτόφορο. Παρακολουθεί ένα κοινωνικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εγκλημάτων, των ΤΕΜΠΟΝ, των ατιμόρυτων εγκλημάτων, των ΤΕΜΠΟΝ, της Γιολάντα και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε. Παρακολουθεί έναν κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο που ο καθένας μπορεί να μπουκάρει σε όποια χώρα θέλει, να βομβαρδίζει, να σκοτώνει, να παγάγει προέδρους. Παρακολουθεί δηλαδή μια κοινωνία και ένα κράτος άδικο, βίαιο, που όταν αυτός πάει να αντιδράσει, γίνεται ακόμα πιο βίαιο απέναντι στο μαθητή ή στη μαθήτρια, ενώ δεν γίνεται καθόλου βίαιο, μην να πω ότι λειτουργεί και βοηθητικά, σε αυτούς που έχουν πραγματικά την εξουσία.
1: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε,
0: όλο αυτό. Ναι, πείτε μου.
1: Είστε οι άνθρωποι ως δάσκαλοι. Μιλάω πια και για την εμπειρία σας ως συλλογικού φορέα ΟΛΜΕ, αλλά και τη δική σας προσωπική εμπειρία. Είστε ένας μάχημος καθηγητής. Έχουμε μια κοινωνία που με βάση στις στατιστικές μετρήσεις.

0: επίσης τα δικά τους τα στοιχεία, το 30% της ζει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, με εκρηκτικά ποσοστά σε ηλικίες ανηλίκων μέχρι 17 έτη. Εσείς αυτό το αποτύπωμα το βλέπετε μέσα στις τάξεις?
1: Υπάρχει, καθώς υπάρχουν πολλά παιδιά που υποσιτίζονται. Όταν σας λέω υποσιτίζονται κανονικά. Και λέω και πάλι, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, για να ζήσουν, να διαχειριστεί δηλαδή η οικογένεια, να αγκάζονται οι γονείς και κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Το βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και όταν το βλέπουν αυτά τα παιδιά, λέει, και εγώ τι θα κάνω τελικά σε αυτή την κοινωνία? Και όταν αντιδράσω, μετά τι μου λένε? Κάτι θα βγάσω και μην κάνεις τίποτα. Εμείς θεωρούμε ότι ως εκπαιδευτικοί πρέπει να αναδείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι αυτό το μέλλον δεν τους αξίζει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου αυτά τα παιδιά να μάθουν να γνωρίζουν, να αναλύουν την κοινωνική και τη φυσική πραγματικότητα για να μπορούν να την αλλάξουν. Και να την αλλάξουν συλλογικά. Και όχι να εσωτερικεύουν την πίεση, την αδικία, τη βία και να νομίζουν ότι αυτό είναι ατομική υπόθεση του καθενός και αυτό το πράγμα να τα καταβάλει. Γιατί κοιτάξτε, να δείτε, βγάλαμε και, και μια συζήτηση που γίνεται, να το πω έτσι, στη δημόσια σφαίρα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς ξεκινάει. Δεν θέλω να αναφερθώ στην επιστολή, το πώς ξεκινάει αυτή η επιστολή. Και είναι, πώς να το πω, και ως γονέα και ως εκπαιδευτικό με πληγώνει. Και πραγματικά θέλουμε να αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και να πούν τα παιδιά, όχι δεν αντέχουμε ή θα ζήσουμε σε ένα άλλο κόσμο καλύτερα, ότι δεν μας αξίζει ο κόσμος που μας κληρονομείται και θα τον αλλάξουμε.
0: Όσολουμε, τι σκέφτεστε?
1: Εμείς
0: τι μπορείτε να κάνετε
1: ότι,
0: μετά από
1: εμείς
0: αυτό?
1: Εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πιέσουμε καταρχήν όσον αφορά την ειδικότητά μας, το τομέα μας, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχίσει να υπάρχει στα σχολεία, να πηγαίνουν το κακό στιγμή αυτά που λέμε για το εθνικό απολυτήριο. Πρέπει να στηριχτούν τα παιδιά, να στηριχτούν οι γονείς, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Γιατί νομίζετε είναι εύκολο να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο αυτή την κατάσταση τις επόμενες μέρες? Ποιος θα το στηρίξει? Ή θα λειτουργούμε στο κασίδι το κεφάλι, από την εμπειρία μας και από την ευαισθησία μας? Χρειάζεται επαγγελματισμός και σε αυτά τα θέματα. Τι να σας πω τώρα, στο σχολείο, θυμάστε που είχαμε ένα περιστατικό με ένα μαχαίρωμα σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Από μαθητή σε μαθητή, το θυμάστε. Ζητήσαν οι συνάδελφοι εκεί, τουλάχιστον ο κοινωνικός λειτουργός σε αυτό το σχολείο να είναι κάθε μέρα. Ο οποίος είναι ένας συνάδελφος που κάνει δουλειά. Ο κοινωνικός λειτουργός, όχι διαφορά την εβδομάδα, ούτε σε αυτό το σχολείο. Φύλακα σε αυτό το σχολείο φέρανε πριν ένα μήνα. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Λέω ως κλάδος, πώς να το πω, απαιτούμε να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου προκειμένου να μπορέσουμε να το στήξουμε. Και βέβαια, το σχολείο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα από μόνο του. Να το οξύνει, γίνεται όπως γίνεται τώρα. Με τα μέτρα που παίρνονται και έτσι όπως λειτουργεί. Δεν μπορεί να το λύσει από μόνο του. Και ως εκπαιδευτικοί, αυτό σας είπα, το βασικό μας καθήκον είναι να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά με το παράδειγμά μας καταρχήν, αλλά και με τη συζήτηση μες στην τάξη, ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα και αυτοί να μπορούν να κάνουν τίποτα και να το κοιτάνε, πώς να το πω, και να το λαμβάνουν σε κάτι σαν προσωπικό βάρος. Μπορούν να το αλλάξουν τα παιδιά μας. Και θα είμαστε πραγματικά περήφανοι όταν τα παιδιά μας καταφέρουν να το αλλάξουν. Και ζουν σε μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς πόλεμο, χωρίς φτώχεια, χωρίς πίεση που κάθε άνθρωπος θα μπορεί να κάνει μια δουλειά, όποια και αν είναι αυτή, είτε σπουδάσει, είτε δεν σπουδάσει, είτε κάνει ένα τεχνικό επάγγελμα, είτε επιστημονικό, και από τη δουλειά του να μπορεί να ζει, να δουλεύει με αξιοπρεπείς συνθήκες, αξιοπρεπές ωράριο, προκειμένου να αναπτύσσει την προσωπικότητά του ως εργαζόμενος. Αυτό θέλουμε από τα παιδιά μας. Και όχι αυτό το βάρος να τα καταβάλει και να φτάνουμε σε τέτοια τραγικά φαινόμενα.
0: Θέλω να σας διαβάσω, έχει έρθει ένα μήνυμα από την Εφέλη. Θέλω να τα ακούσετε μαζί μας. Λέει λοιπόν η Νεφέλη, φέτος μαζί με τόσα άλλα παιδιά δίνω και εγώ πανελλήνιες εξετάσεις. Το άγχος και η κούραση, η δική μου όπως και κάθε άλλου παιδιού που γνωρίζω, είναι τεράστια. Έχουμε αγαναχτήσει, πιεζόμαστε καθημερινά, έχουμε αμφιβολίες, έγνοιες και φόβο για το μέλλον σε μια χώρα και ένα σύστημα που δεν μας υπόσχεται τίποτα. Η καταπίεση και το στρες λόγω των εξετάσεων, όπως και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παραβλέπονται ή αντιμετωπίζονται με συμπόνια, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει η Νεφέλη.
1: Αυτά τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και αυτές και εξετάσεις. Να πω κάτι. Είναι και στρέβλος ο τρόπος, δηλαδή η ουσία τους στο πώς γίνονται. Ας πω, δεν είναι ότι είναι μια αξιολόγηση των μαθητών το τι πρέπει να ξέρει ένας μαθητής π.χ. στη βιολογία, στη χημεία για να μπορεί να παρακολουθήσει την ιατρική αν μπει μέσα, ή το χημικό ή το φυσικό. Δηλαδή κάποιες απαραίτητες γνώσεις να τις ελέγξει προκειμένου το παιδί να μπορεί να τα απεξέλθει μετά. είναι διαμορφωτικού χαρακτήρα ταξινομικού. Δηλαδή, ακούμε κάτι γελοιότητες, επειδή έπεσε εύκολη χημεία φέτος, θα παίξει δύσκολη βιολογία για να κανονικοποιηθεί βάση ιατρικής ή των πολυτεχνείων. Τώρα, μιλάμε πάνω στις ψυχές των παιδιών μας, των μαθητών μας. Παίζεται ένα παιχνίδι, ακριβό παιχνίδι, να τα λέμε και αυτά, πολύ ακριβό παιχνίδι, ακριβοπληρωμένο και χωρίς κανένα νόημα παιδαγωγικό έτσι όπως γίνεται. Δηλαδή πραγματικά πρέπει το σχολείο να αποκτήσει το ρόλο που πρέπει να έχει. Να διαμορφώνει ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν το τι πραγματικά τους συμβαίνει στο κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, να έχουν εκείνες τα απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου ως άνθρωποι, ως πολίτες, ως εργαζόμενοι να είναι δυναμικοί, ανεξάρτητοι, να τραβάνε το κάρο της ιστορικής εξέλιξης και κοινωνίας προς τα μπρος. Αν κάποιοι μαθητές επιλέγουν να σπουδάσουν, να κάνουν ένα επιστημονικό επάγγελμα να το κάνουν, όσοι μαθητές επιλέξουν να κάνουν ένα τεχνικό επάγγελμα να το κάνουν, όλοι να αμείβονται αξιοπρεπώς, να ζουν αξιοπρεπώς ανεξάρτητα από τι δουλειά κάνουν και βέβαια κριτήριο για το ποιος θα σπουδάσει δεν μπορεί να το πόσα χρήματα έχει η οικογένεια στην τσέπη, ούτε να δουλεύει νύχτα μέρα η μητέρα και ο πατέρας προκειμένου να καταφέρει το παιδί να σπουδάσει. Κριτήριο να είναι η θέληση, η κλίση που έχει ο κάθε μαθητής για το τι θα κάνει μετά το σχολείο.
0: Κύριε Καραγκούπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
7: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούς λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των προέδρων Τραμπ και Σι. Στο επίκεντρο το πόλεμο στο Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σε καραντίνα πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον Μπορδό της Γαλλίας έπειτα από θάνατο 90χρονου λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα, περισσότερα στο real.gr. Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα της Τουρκίας. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.

0: στους 97,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Παναγιώτη, στο Θεολόγο. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι είναι η βούλτεψη, λέει τώρα στη τηλεόραση και λέει διάφορα και θέλει να σχολιάσω. Φίλε, έχουμε πει ότι κάνουμε πολύ σοβαρές προσπάθειες να είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή. Όχι να ασχοληθώ τώρα και με τη βούλτεψη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορά το έγκλημα των τεμπών και όλα αυτά τα χρόνια τι συμβαίνει στα τρένα μετά το έγκλημα των τεμπών. Είναι μια αποκάλυψη που έγινε από τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Άρη Χατζηγεωργίου, στο Data Journalist. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί πάμε κατευθείαν στον Άρη. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πες μας περί τίνος πρόκειται.
1: Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της τεράστιας επιχείρησης επικοινωνιακής διαχείρισης που βλέπουμε να εξελίσσεται αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα και έγκλημα έχει αναχθεί σε μια τεράστια, ένα τεράστιο σχέδιο επικοινωνιακής διαχείρισης για να βγει η κυβέρνηση, όχι μόνο να βγει αλόβητη, αλλά και να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα που, τέλος πάντων, με τα οποία συνδέεται και να κερδίσει χρόνο. Το ζήτημα, το ζητούμενο δυστυχώς είναι να κερδίζει χρόνο. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με ένα κεφάλαιο σημαντικό αυτής της υπόθεσης, με τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των τρένων και το γιατί αυτή η φωτιά σκότωσε κόσμο πιο πολύ από αυτούς που σκοτώθηκαν, όχι πιο πολύ, περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που επέζησαν τη σύγκρουση και χάθηκαν από τη φωτιά. Το θυμόμαστε αυτό κάποια στιγμή, το συνειδητοποίησαμε μάλλον τότε που βγήκαν τα ηχητικά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 24.
0: Που μίλαγαν τα παιδιά,
1: που μίλαγαν τα παιδιά
0: μετά τη σύγκρουση.
1: Και η Μάρφη, του κ. Ψαρόπουλου και της κ. Κρασιανού, η κόρη, και που μιλούσαν και έλεγαν ότι δεν έχουμε οξυγόνο και τότε συνειδητοποίησαμε όλοι ότι υπήρξε ένα έγκλημα σε στάδια. Το στάδιο λοιπόν αυτό άρχισε να διερευνάται με τεράστια καθυστέρηση. Γενικά ξέρουμε ότι η διερεύνηση έγινε με το χείριστο τρόπο. Το κομμάτι λοιπόν της φωτιάς άρχισε να το ψάχνουν, ας πούμε, οι εμπειρογνώμονες με μεγάλη καθυστέρηση και μόλις ουσιαστικά φέτος βγήκε ένα πόρισμα που έλεγε ότι τα καθίσματα των τρένων, γιατί το βασικό, ας πούμε, έφλεκτο υλικό σε ένα βαγόνι είναι τα καθίσματα. Έλεγε λοιπόν ότι τα καθίσματα των τρένων, των συγκεκριμένων τρένων, έχουν πρόβλημα. Δεν είναι στις προδιαγραφές. Τα τρένα κανονικά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε ακόμη και όταν κάτι συμβεί να μειωθούν οι κίνδυνοι μετά από αυτό που συμβαίνει. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά προέκυψε ένα άλλο ερώτημα. Τα καθίσματα όλων των άλλων τρένων, πέραν εκείνων που συμμετείχαν στο δυστύχημα, είναι ασφαλή?
0: Και τότε και σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Για τα ίδια τρένα μιλάμε. Στο ερώτημα λοιπόν αυτό δεν δόθηκε απάντηση τότε. Κακός ή καλός, δεν δόθηκε. Για μένα κακός. Απλώς τότε ο φορέας που έκανε τη διερεύνηση, αυτός που τον μάθαμε ότι λέγεται Εόδασα, έλεγε ότι πρέπει να ψάξουν ο ΣΕ και η Hellenic Train να κάνουν μια έρευνα στα καθίσματά τους. Και έλεγε αυτή η έρευνα να γίνει με την επιστασία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αυτή λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υποτίθεται πως έκανε μια έρευνα και έφτιαξε ένα πόρισμα.
0: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, αν θυμάμαι καλά Άρη, και αυτή η έρευνα που έκανε η ΡΑΣ έγινε μόνο μετά από εξώδικη διαμαρτυρία συγγενών.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχαν αυτά τα εξώδικα, μπορεί όλα αυτά να είχαν μείνει σε κάποιο σιρτάρι. Πολύ σωστά τα λέει. Δύο εξώδικα. Σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η έρευνα και προέκυψε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό υπάρχει από τις αρχές Απριλίου. Και δεν δημοσιοποιείται πουθενά. Δεν δημοσιοποιείται καν ότι βγήκε ένα πόρισμα. Δηλαδή, εννοούμε στα βασικά μιας δημόσιας αρχής, ανεξάρτητης υποτίθεται, πρέπει κάπου να δημοσιεύει τις αποφάσεις της. Κάναμε ένα πόρισμα. Και μάλιστα γιατί με βάση αυτό το πόρισμα καλείται σε ακρόαση η εταιρεία, η Hellenic Train. καλύτερα την επόμενη εβδομάδα, 21 του μηνός. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα επίσημα καταχωρημένο στη διάβγεια, σε κάποια ανακοίνωση ότι κάναμε κάτι και καλούμε για ακρόαση. Σε προηγούμενα απορρίμματα που έχουν βγει, υπήρχαν αυτά τα αποσπάσματα δημοσιευμένα, κανονικά. Εδώ πλέον έχουμε μια απίστευτη σκοπάθεια. Αυτό λοιπόν το πόρισμα εξασφαλίσαμε και δημοσιεύσαμε τα βασικά του συμπεράσματα.
0: Και είναι το πόρισμα, Άρη, που επιβεβαιώνει περίτρανα πια ότι δεν υπήρχε πυρά ασφάλεια στα καθίσματα, δεν υπάρχει πυρά αντοχή. Και τότε και τώρα.
1: Το λέει με έναν τρόπο τεχνοκρατικό. Λέει ότι δεν μας δόθηκαν πιστοποιητικά.
0: Από την Hellenic Train.
1: Από την Hellenic Train, μπράβο. Το λέει έτσι. Δεν λέει ότι εμείς ψάξαμε τα καθίσματα ένα-ένα ή κάναμε έρευνα, ας πούμε. Έγινε και ένας, η αλήθεια είναι ότι έγινε και ένας ευνηδιαστικός έλεγχος που διαπίστωσε πράγματα, αλλά το βασικό έβριμα είναι ότι ενώ με επιμονή η Ρυθμιστική Αρχή Ιεράς ζήτησε από τη Hellenic Train, φέρτε μας πιστοποιητικά. Πείτε μας, να δείξτε μας χαρτιά που να λένε ότι τα καθίσματα που έχετε στα τρένα σας, αυτοί που τα φτιάχνουν, έχουν ένα πιστοποιητικό που λέει ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές αντοχής στη φωτιά. Αυτά τα πιστοποιητικά λοιπόν δεν δόθηκαν πουθενά. Δεν βρέθηκαν πουθενά και αυτό καταγράφει ως παράβαση το πόρισμα που αποκαλύψαμε στους Data Journal.
0: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι, καταρχάς γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε καμία πυρά ασφάλεια στα καθίσματα και αυτό μετά από τους ελέγχους στο γερμανικό εργαστήριο που έπρεπε πάλι οι συγγενείς να τρέξουν και οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τον Μαρινάκη 44 φορές.
1: Βεβαίως, να ρωτάει ο Χρήστος τον Μαρινάκη και να του λέει γιατί δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχουν τα αποτελέσματα, μήπως δεν έχουν πληρωθεί τα 3.000 που χρωστάμε στο γερμανικό εργαστήριο, ο Χρήστος Αβραμίδης. Εννοώ. Και να πιέζεται ένα ολόκληρο σύστημα γιατί για 3.000. Και ήρθαν τελικά αυτά τα αποτελέσματα, ήρθαν, σου θυμίζω, τον Αύγουστο του 25, μόλις έκλεισε η δικογραφία, για να μην μπήκε μέσα στη δικογραφία καμιά σχετική αναφορά, έγινε αυτό το πράγμα.
0: Την προηγούμενη είχε κλείσει, την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Δεν μπήκε το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την μη πυρά ασφάλεια.
1: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έμπαινε ούτως ή άλλως, διότι να, γίνονταν πολύ αργά εκεί.
0: Και να σε ρωτήσω, Άρη μου, σε αυτή την εταιρεία, την Hellenic Train, που τα τρένα της τότε στο έγκλημα των Ντεμπών δεν είχαν πυρά ασφάλεια και τα οποία κινούνται σήμερα. Και σήμερα λέει η Ρυθμιστική Αρχή ότι και σήμερα, 4 χρόνια μετά, δεν έχει δώσει πιστοποιητικά ότι υπάρχει πυρά ασφάλεια στα τρένα της. Σε αυτή την εταιρεία είναι που το ελληνικό κράτος δίνει 62 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Βεβαίως, ναι. Τα δίνει κανονικότατα. Επιδότηση για να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ποιες είναι οι υπηρεσίες αυτές? Δύο δρομολόγια υπηρεσίες στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όλες οι βασικές υπόλοιπες. Και ο προστιακός στην Αθήνα. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές είναι για τον Α, Β, Γ λόγο, ο οποίος δεν φορτώνεται και στη Hellenic Train, γιατί αν τον φορτώνονταν εκείνη θα έπρεπε υποχρεωτικά να τη σκοπεί η επιδότηση. Αλλά ο Ντάνιελ, χάλασαν σιδηροτροχές, κάνουμε 3 χρόνια να τις φτιάξουμε, αν και τις δώσαμε με απευθείας ανάθεση. Όλο αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι στημένο ολόκληρο για να οδηγήσει στην απαξίωση το σιδηρόδρομο. Και αυτή η απαξίωση χειροτερεύει όσο μένουν σε εκκρεμότητα τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ταξιδεύουν με σιδηρόδρομο. Συνεχίζουν είτε γιατί το προτιμούν, γιατί είναι ένα πολύ καλό μέσον, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι ένα καλό μέσον, και οικολογικό και οικονομικό και άνετο. Άλλοι μπορούν να ταξιδεύουν λόγω άγνοιας, αλλά για πολύ κόσμο υπάρχει αυτό το ερωτηματικό από πίσω. Τι γίνεται με την ασφάλεια, φυσικά υπάρχουν ερωτηματικά και κενά. Και αποδεικνύεται ότι κανείς δεν σπέβδει, δεν νιώθει καμία πίεση να τα κλείσει αυτά τα κενά. Και το χειρότερο είναι, αν μου επιτρέπεις, ότι επειδή έγινε και μια συζήτηση σχετική πριν βγει το πόρισμα και στη Βουλή, έκανε μια ερώτηση ο Μαϊκόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε και ο Κυρανάκης, που ήρθε να απαντήσει, όταν του είπε ότι πείτε μας τι γίνεται με τα τρένα που κυκλοφορούν, όχι με εκείνα τα τρένα που συμμετείχαν στο έγκλημα. Και η απάντηση ήταν ότι εγώ θα φέρω τρένα που θα είναι σύμφωνα με τις περιγραφές και κατά τρένα εκείνα δεν ξέρω γιατί ήμουν 3 χρονών.
0: Ήταν 3 χρονών, μάλιστα. Καλά κάνεις και θυμίζεις την απάντηση αυτή του Κυρανάκη. Να θυμίσω και εγώ την άλλη του Μαρινάκη προχτές,
1: ναι.
0: Που όταν ρωτήθηκε ακριβώς για όλα αυτά και για την πυρασφάλεια και τα λοιπά, η απάντησή του ήταν, και το διαβάζω από εισαγωγικά, δεν είναι δουλειά μου να είμαι εγγυητής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, συνεχίζοντας, εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες πάρει για να είναι όλο και πιο ασφαλή τα τρένα. Τα ασφαλή τρένα είναι αυτά τα οποία εσύ αποκαλύπτεις, εσείς στο Data Journalist, ότι με βάση το πόρισμα πια, επίσημο πόρισμα της ΡΑΣ, το οποίο το έχουν χώσει ως επτασφράγιστο μυστικό σε κάποια γραφεία, γιατί όπως μας είπες δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εσείς το αποκαλύψατε, λέει ότι 4 χρόνια μετά η Hellenic Trade, επιδοτούμενη με 60-62 εκατομμύρια το χρόνο από το ελληνικό κράτος, 4 χρόνια μετά το έγκλημα, δεν έχει παράσχει, δεν μπορεί να παράσχει πιστοποιητικά ασφάλειας σε ό,τι αφορά την πυραντοχή στα τρένα της.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιώργο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Ολυμπία, στην Ευαγγελία, στον Στρέιτζερ. Καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα στην Κασιανή. Γιώργο, ναι, έκλεισε την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Μία μέρα πριν έρθει το πόρισμα τότε για την πυρασφάλεια από τα γερμανικά εργαστήρια, έγινε χαμός κτλ. Και μετά τι κάνανε, το χώσανε σε ένα παράτημα, λέει, από κάτω και εκεί στη δικογραφία. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράηλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Στο μέτωπο του Ιράν για αρχή, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού εκτίμησε ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας. Το Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική θέση ως μοκλό ισχύος μέσω της στρατηγικής διαχείρισης των ασθενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους New York Times τώρα, το Ιράν έχει αποκαταστήσει επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις του κατά μήκος των ασθενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση στο 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων, αποθήκες και εκτόξεις πυράβλων σε εθνικό επίπεδο, αξιολογούμενες ως μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές πλέον.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Στη Βρετανία, εκεί όπου μένεται η πολιτική κρίση. Σήμερα είχαμε και μία συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος φαίνεται πως είναι μνηστήρας για την πρωθυπουργική θέση. Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις στις συνέες των υφυπουργών υγείας, προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, αλλά και της υφυπουργού Μιάτια Θαμπλέχ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σε νέες δηλώσεις του να συνεχίσει τη διακυβέρνηση, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν με επιστολή τους, προειδοποιώντας κατά της κίνησης εκείνης της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ προφανές ότι η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εσωκομματικής αυτής εξέγερσης, η οποία ακολούθησε τα πολύ βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές, να θυμίσουμε, του κόμματος συνεργατικών έχουν δημοσιοποιήσει μία επιστολή με την οποία ζητούν να παραιτηθεί ο Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού.
0: Ας πω και εγώ μία είδηση από το Διεθνές.
1: Βεβαίως.
0: Προχτές ήταν τα πανηγύρια της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία. Υπάρχει. Τα παρακολούθησες? Το Γιαμάλ τον είδες?
1: Και τον Καμάρωσα.
0: Και τον Καμάρωσες, για να ξέρουν και οι υπόλοιποι λοιπόν. Ο Γιαμάλ είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες, ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι θα κατακτήσει στη ζωή του στο ποδόσφαιρο. Όταν φτάσει στα χρόνια του Μέση, έχει τα μισά χρόνια του Μέση, τα μισά. Είναι 18 χρονών ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ λοιπόν, που είναι 18 χρονών, πανηγυρίζοντας στην Ισπανία για το πρωτάθλημα της Μπαρτσελόνα, πανηγύρισε με τη σημαία της Παλαιστίνης. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το Μέση? Έχει σημασία, διότι ενώ χαριεντίζεται ο Μέση με τον Τραμπ, ο Γιαμάλ στην Ισπανία πανηγυρίζει, ξαναλέω, με τη σημαία της Παλαιστίνης. Συμπέρασμα: έχει τα μισά χρόνια του Μέση, αλλά σίγουρα ήδη από τώρα έχει διπλάσιο ύψος από το Μέση. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν θα σου ξαναπώ ποδοσφαιρικά, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχεις αντίδραση.
1: Όχι, θα ήθελα να προσθέσω κιόλας κάτι.
0: Α, για πες.
1: Ότι πέρα από περισσότερο ύψος, έχει περισσότερο μυαλό και μεγαλύτερη συνέστηση. Ίσως επειδή είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια, παιδί μεταναστών. Και ξέρει ότι θα πει να ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου, να περνάς δύσκολα.
0: Γεια σου, Τζένι μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: TRT 95,1 FM.